0: Ζου 90,5. Η ώρα είναι 3:30.
1: Παλμός 90,5 στα FM.
2: Η γεύση συναντά την παράδοση και την αυθεντική απόλαυση. Το μεράκι του δημιουργού συνθέτει τα πιο γευστικά έργα τέχνης και τα προσφέρουμε μόνο σε εσάς. Αρτοποιία ζαχαροπλαστική Κουταλά. Ελάτε και δοκιμάστε μοναδικό προζυμένο ψωμί σε φούρνο με ξύλα, αλλά και αρχαίγωνο ψωμί με δίκο κοσίτα ριζέα. Πίτες γάμου, δίπλες, μελομακάρονα και κουραμπιέδες, κουλούρια, παξιμάδια, λαλάνγια, κριτσίνια και σφολιατοειδή. Όλα παραγωγής μας με αγνά υλικά. Αρτοποιία ζαχαροπλαστική Κουταλά. Καταστήματα Κρήτης και Αύρας 102, Αρτέμιδος και Λέικον, Ψαρών 40, Λοχαγού Νικολοπούλου 10, Μεσίνη και στον Άγιο Ανδρέα. Αρτοποιία ζαχαροπλαστική Κουταλά. Για γευστικές απολαύσεις ασύγκριτης νοστιμιάς.

0: Plus 90,5 σας ενημερώνει. Η ώρα είναι 4.
1: Παλμός 90,5 στα FM.
0: Παλμός FM 90,5. Τώρα ο Παλμός, ακόμα πιο δυνατός, σας ακολουθεί παντού. Στην εμβέλειά μας, όλη η Νότια Πελοπόννησος. Παλμός FM 90,5. Το δικό σου ραδιόφωνο.

0: 90,5. Η ώρα είναι 4:30.
1: Παλμός. 90,5 στα FM.
2: Η γεύση συναντά την παράδοση και την αυθεντική απόλαυση. Το μεράκι του δημιουργού συνθέτει τα πιο γευστικά έργα τέχνης και τα προσφέρουμε μόνο σε εσάς. Αρτοποιία ζαχαροπλαστική Κουταλά. Ελάτε και δοκιμάστε μοναδικό προζυμένο ψωμί σε φούρνο με ξύλα, αλλά και αρχαίγωνο ψωμί με δίκο κοσίτα ριζέα. Πίτες γάμου, δίπλες, μελομακάρονα και κουραμπιέδες, κουλούρια, παξιμάδια, λαλάνγια, κριτσίνια και σφολιατοειδή. Όλα παραγωγής μας με αγνά υλικά. Αρτοποιία ζαχαροπλαστική Κουταλά. Καταστήματα Κρήτης και Αύρας 102, Αρτέμιδος και Λεϊκών, Ψαρών 40, Λοχαγού Νικολοπούλου 10, Μεσίνη και στον Άγιο Ανδρέα. Αρτοποιία ζαχαροπλαστική Κουταλά. Για γευστικές απολαύσεις ασύγκριτης νοστιμιάς.
0: Μέρα, νύχτα, πρωί, βράδυ. Η βελόνα του Παλμού FM έχει κολλήσει, έχει κολλήσει, έχει κολλήσει, έχει κολλήσει στους

0: Σας ενημερώνει. Η ώρα είναι 5.
1: Παλμός. 90,5 στα FM.
2: Τάκη, σεισμός! Τραντάχτηκε το σπίτι!
3: Τι σεισμός, ρε Κικίτσα? Ένα μηχανάκι πέρασε.
2: Α! Και τι είναι αυτό, χιονίζει μέσα στο σπίτι?
3: Όχι και χιόνι, ρε Κικίτσα. Οι σοβάδες πέφτουν.
2: Α, Τάκη, θέλω καινούριο σπίτι. Τώρα!
4: Σπίτι και νεύρα στα όρια της κατάρρευσης. Επενδύστε στα καλύτερα οικοδομικά υλικά και θέστε τη σχέση σας με το σπίτι σε γερές βάσεις.
5: Κατσαπάρας Ανδρέας.
4: Οικοδομικά υλικά, χρώματα, σίδερο μπετού, ξυλία στέγης εισαγωγής, πατώματα laminate, πέτρες, πλακάκια μπάνιου και δαπέδου, μπαταρίες, έπιπλα μπάνιου και είδη υγιεινής εισαγωγής μας.
5: Κόλλες πλακιδίων, έτοιμοι σοβάδες, μονωτικά στεγανοτικά υλικά, ηλεκτρικά εργαλεία όλων των τύπων, ειδικοί κήπου, σόμπες και τζάκια ενεργειακά, τζάκια καλοριφέρ.
4: Μεταφορά με φορτηγά της εταιρείας μας στο νομό Μεσσηνίας.
5: Για ποιοτικές και αξιόπιστες κατασκευές, Κατσαπάρας Ανδρέας.
4: Χαραγωπιό Μεσσηνίας.
5: Τηλέφωνα 27250-41232 και 6945-10735.
4: Κατσαπάρας Ανδρέας. Όλα για το σπίτι.
0: Παλμός FM 90,5. Τώρα ο Παλμός, ακόμα πιο δυνατός, σας ακολουθεί παντού. Στην εμβέλειά μας, όλη η Νότια Πελοπόννησος. Παλμός FM 90,5. Το δικό σου ραδιόφωνο.

0: Παλμός 90,5. Η ώρα είναι 5:30.
1: Παλμός 90,5 στα FM.
2: Η γεύση συναντά την παράδοση και την αυθεντική απόλαυση. Το μεράκι του δημιουργού συνθέτει τα πιο γευστικά έργα τέχνης και τα προσφέρουμε μόνο σε εσάς. Αρτοποιία ζαχαροπλαστική Κουταλά. Ελάτε και δοκιμάστε μοναδικό προζυμένο ψωμί σε φούρνο με ξύλα, αλλά και αρχαίγωνο ψωμί με δίκοκο σιταριζέα, πίτες γάμου, δίπλες, μελομακάρονα και κουραμπιέδες, κουλούρια, παξιμάδια, λαλάνια, κριτσίνια και σφολιατοειδή. Όλα παραγωγής μας με αγνά υλικά. Αρτοποιία ζαχαροπλαστική Κουταλά. Καταστήματα Κρήτης και Αύρας 102, Αρτέμιδος και Λεϊκών, Ψαρών 40, Λοχαγού Νικολοπούλου 10, Μεσίνη και στον Άγιο Ανδρέα. Αρτοποιία ζαχαροπλαστική Κουταλά. Για γευστικές απολαύσεις ασύγκριτης νοστιμιάς.
0: Και μην ξεχνάτε, κάθε πρωί στις 8, μόνο στον Παλμό, το πρωινό δρομολόγιο με όλες τις εξελίξεις του 24ωρου.

0: ακούτε σας ενημερώνει. Η ώρα είναι 6.
1: Παλμός 90,5 στα FM. Τα γεγονότα σε 60 δευτερόλεπτα.
2: Την τελευταία της πνοή άφησε και η δεύτερη 17χρονη που νοσηλευόταν στην εντατική του ΚΑΤ, αφού έπεσε στο κενό με τη φίλη της από τα ράτσα πολυκατοικίας στην Ηλιούπολη. Σε επίπεδο μυστικής διπλωματίας φέρεται να υπήρξε επικοινωνία μεταξύ ελληνικών και ουκρανικών αρχών, κατά την οποία η ουκρανική πλευρά φέρεται να παραδέχθηκε ότι το παγιδευμένο με εκρηκτικά θαλάσσιο ντρόουν που βρέθηκε στη Λευκάδα συνδέεται με την Ουκρανία. Διαδικασίες εκαθάρισης φόρων εισοδήματος χωρίς καν να έχει προηγηθεί η υποβολή φορολογικών δηλώσεων, καθώς και αυτόματους καταλογισμούς προστήμων σε όσους υποβάλλουν εκπρόθεσμες φορολογικές δηλώσεις, προωθεί η ΑΔΕ. Η FedEx διαψεύδει ότι αποχωρεί από το αεροδρόμιο Μακεδονία. Επίθεση με πέτρες και ξύλα από ομάδα περίπου 80 Ρωμά δέχθηκαν αστυνομικοί έπειτα από καταδίωξη ύποπτου οχήματος στα Άνω Λιώσια. Ο Τραμπ δήλωσε ότι ο Κινέζος πρόεδρος Σι προσέφερε τη βοήθεια της Κίνας για το άνοιγμα του στενού του Ορμούζ και δεσμεύτηκε να μην στείλει στρατιωτικό εξοπλισμό στο Ιράν. Η Κίνα συμφώνησε να παραγγείλει 200 αεροσκάφη Boeing από τις Ηνωμένες Πολιτείες.
3: Για κάθε σας ανάγκη, μόνο το καλύτερο είναι αρκετά καλό.
1: Επειδή δεν συμβιβάζεστε με τίποτα λιγότερο από το άριστο, Κατσαπάρας Ανδρέας.
3: Οικοδομικά υλικά, χρώματα, σίδερο μπετού, ξυλία στέγης εισαγωγής, πατώματα laminate, πέτρες, πλακάκια μπάνιου και δαπέδου, μπαταρίες, έπιπλα μπάνιου και είδη υγιεινής εισαγωγής μας.
1: Κόλλες πλακιδίων, έτοιμοι σοβάδες, μονωτικά στεγανωτικά υλικά.
3: Σας παρέχουμε ό,τι χρειάζεστε για να χτίσετε το όνειρό σας σε ακλόνητα θεμέλια.
1: Σε εμάς θα βρείτε επίσης ηλεκτρικά εργαλεία όλων των τύπων, ειδική που, σόμπες και τζάκια ενεργειακά, τζάκια καλοριφέρ.
3: Μεταφορά με φορτηγά της εταιρείας μας στο νομό Μεσσηνίας.
1: Για ποιοτικές και αξιόπιστες κατασκευές, Κατσαπάρας Ανδρέας.
3: Χαρακοπιό Μεσσηνίας.
1: Τηλέφωνα 27250-41232 και 6945-100-735.
3: Κατσαπάρας Ανδρέας. Όλα για το σπίτι.
4: Πού θα με ταξιδέψεις απόψε? Τι θα μου αφιερώσεις?
5: Τα καλύτερα τραγούδια.
6: Με χιονό νερό και κρύο.
4: Νύχτες γεμάτες μουσικές επιτυχίες.
6: Μάγισσες φέρτε βότανα.
4: Νύχτες γεμάτες μουσικές αφιερώσεις.
6: Έκλαιγε μαζί μου και ο Θεός.
4: Νυχτερινή Περίπολος με τον Γιώργο.

συντροφιά. Δεν σου ζητάω να μ' αγαπήσεις.

0: Ζήτος 90,5. Η ώρα είναι 6:30.
1: Παλμός 90,5 στα FM.
2: Παλμός στην ενημέρωση, παλμός και στην ψυχαγωγία. Παλμός 90,5. Ο αγαπημένος σου σταθμός σου κρατάει συντροφιά κάθε μέρα, όλη μέρα, με αξιόπιστη ενημέρωση, αλλά και με τις καλύτερες μουσικές επιλογές. Για αυτούς που τα θέλουν όλα, από μία συχνότητα, Παλμός 90,5. Ο σταθμός που σε ψυχαγωγεί και σε ενημερώνει.
3: Η γεύση συναντά την παράδοση και την αυθεντική απόλαυση. Το μεράκι του δημιουργού συνθέτει τα πιο γευστικά έργα τέχνης και τα προσφέρουμε μόνο σε εσάς. Αρτοποιία ζαχαροπλαστική Κουταλά. Ελάτε και δοκιμάστε μοναδικό προζυμένο ψωμί σε φούρνο με ξύλα, αλλά και αρχαίγωνο ψωμί με δίκοκο σιταριζέα, πίτες γάμου, δίπλες με λομακάρονα και κουραπιέδες, κουλούρια, παξιμάδια, λαλάνια, κριτσίνια και σφολιατοίδη. Όλα παραγωγής μας με αγνά υλικά. Αρτοποιία ζαχαροπλαστική Κουταλά. Καταστήματα Κρήτης και Αύρας 102, Αρτέμιδος και Λεϊκών, Ψαρών 40, Λοχαγού Νικολοπούλου 10, Μεσίνη και στον Άγιο Ανδρέα. Αρτοποιία ζαχαροπλαστική Κουταλά. Για γευστικές απολαύσεις ασύγκριτης νοστιμιάς.
4: Και μην ξεχνάτε, κάθε πρωί στις 8, μόνο στο Παλμό, το πρωινό δρομολόγιο με όλες τις εξελίξεις του 24ωρου.

νύχτα, πρωί, βράδυ. Η βελόνα του Παλμού FM έχει κολλήσει, έχει κολλήσει, έχει κολλήσει, έχει κολλήσει στους 90,5.

0: 90,5 σας ενημερώνει. Η ώρα είναι 7.
1: Παλμός. 90,5 στα FM.
2: Μπαμπά, μας πήρες παγωτίνια από τα φρεσκοκατεψυγμένα μάλαμα.
3: Τι παγωτίνια, παιδάκι μου. Ο μάλαμας έχει θαλασσινά, κρεατικά, σφολιατοειδή, τυροκομικά, τέτοια πράγματα.
2: Μπαμπούλη μου, στα σκοτάδια ζεις. Ο μάλαμας έχει και παγωτίνια. Ξυλάκια, πυραυλάκια, σαντουιτσάκια, τριγωνάκια, 30 διαφορετικά είδη, με τρελές γεύσεις και πάντα στη σούπερ ποιότητα του μάλαμα. Μπες και δες.
3: Ε, καλά, αν τα έχει ο μάλαμας, είμαι σίγουρος για την ποιότητα. Αλλά βρε πονηρέ μικρέ, τίποτα δεν σου ξεφεύγει. Κοίτα να δεις, χαμός από παγωτίνια. Και απολαυστικά και σε τιμές κατάψυξης. Πάω τώρα ακαρφή, αλλά το νου σου, όταν τα αγοράσω, κρύψτα καλού κακού. Αν τα βρει μαμά, δεν θα μείνει τίποτα στο ψυγείο. Φύγαμε όλοι, παρών 147, στα φρεσκοκατεψυγμένα μάλαμα.
4: Ελάτε να γνωρίσετε τη διαφορά του αυθεντικού, να γευτείτε την παράδοση και να θυμηθείτε πώς είναι το ψωμί όταν φτιάχνετε με ψυχή στον παραδοσιακό φούρνο Σταυράκι. Από το 1958, εδώ και 3 γενιές, προσφέρουμε καθημερινά με την ίδια αφοσίωση, αγάπη, γνώση και μεράκι παραδοσιακό μυρωδάτο ψωμί, ψημένο σε φούρνο με ξύλα, φέρνοντας αυθεντικές γεύσεις στο τραπέζι σας. Εδώ θα βρείτε ποικιλία σε αρτοσκευάσματα, όλα φτιαγμένα με αγνές πρώτες ύλες που επιλέγονται ιδιαίτερα προσεκτικά, δίχως τίποτα περιττό. Παραδοσιακός φούρνος Σταυράκι, στην Λογκά Μεσημείας. Τηλέφωνο 2725 031 473. Τώρα και με νέο κατάστημα στο Χαρακοπιό Μεσημείας. Τηλέφωνο 2725 060 104. Κινητό 6945 110 242. Όταν το ψωμί έχει ιστορία, λέγεται Σταυράκι.
0: Παλμός FM 90,5. Τώρα ο Παλμός, ακόμα πιο δυνατός, σας ακολουθεί παντού. Στην εμβέλειά μας, όλη η Νότια Πελοπόννησος. Παλμός FM 90,5. Το δικό σου ραδιόφωνο, κοντά σου, παντού και κάθε στιγμή.

απ' έξω μου δώσατε να πιω ένα ποτήρι πόνο. Μα τώρα που θα τρέξω πιο πέρα από το χρόνο,

βάλατε μπροστά. Ζωή θολό ποτάμι και όλα είναι έναντι του αχαίρωτα η παλάμη.

πάπθω απόψε στους αραβώνες σου μπροστά στον άλλον, να σε φιλήσω κι αν με ρωτήσεις

0: Παλμός 90,5. Η ώρα είναι 7:30.
1: Παλμός 90,5 στα FM.
0: Μεσηνιακό δελτίο ειδήσεων από το kalamata-news.gr και παρισίας-news.com.

Κυρίες και κύριοι, καλή σας μέρα και καλή δύναμη. Είναι πρώτες εξελίξεις από την νοτιοδυτική Πελοπόννησο σε τίτλους επικαιρότητας και από τη Μεσσηνία. Ξεκινάμε με θέματα πολιτισμού, καθώς αφιερωμένο στη μαγεία της τέχνης του χορού και στη δύναμή του να ανοίγει νέους δρόμους, πραγματοποιήθηκε φέτος το 32ο Διεθνές Φεστιβάλ Χορού Καλαμάτας. Η μαγική εμπειρία στον κόσμο της τέχνης και της μουσικής και της χορογραφίας είναι ιδιαίτερα σημαντική. Στη συνέντευξη τύπου τονίστηκε ότι οι εκδηλώσεις θα γίνουν από 17 ως 26 Ιουλίου 2026 με πολλά ευρωπαϊκά και ελληνικά σχήματα. Οι εξελίξεις πάντως, αν μη τι άλλο, δείχνουν να παραμένουν ιδιαίτερα σημαντικές. Πάμε τώρα στο μέτωπο της οικονομίας, καθώς το φόρο κυνήγι της ανεξάρτητης αρχής δημοσίων εσόδων συνεχίζεται. Περισσότεροι από 194 έλεγχοι έγιναν για φοροδιαφυγή. 39.300 βρέθηκαν για μία ακόμη φορά και ελέγχθηκαν με το πρόγραμμα ΔΕΟΣ, που συγκεντρώνει όλα τα περιουσιακά στοιχεία των φορολογουμένων. Σκάφη, ενδοσκόπια, υποβρύχια ντρόουν στη μάχη για το οικονομικό έγκλημα, όπως λέει το Οικονομικό Επιτελείο και η Ανεξάρτητη Αρχή Δημοσίων Εσόδων για να καταπολεμήσει την φοροδιαφυγή. Η 85η επέτειος της μάχης της Καλαμάτας ενάντια στα ναζιστικά στρατεύματα που έγινε στις 28 Απριλίου 1941 γιορτάζεται στη Μεσσηνιακή Πρωτεύουσα ως ημέρα μνήμης αλλά και ιστορικής ευθύνης για την περιοχή μας. Ιδιαίτερη έμφαση θα έχει η παρουσία των τοπικών αρχών και φορέων. Στα αγροτικά ζητήματα τώρα, ο οργανισμός Νηλέας από τη Δυτική Μεσσηνία και ο συνεταιρισμός συμμετέχει στο ευρωπαϊκό πρόγραμμα το οποίο αφορά την ανάπτυξη ψηφιακού μοντέλου πρόβλεψης για το γλιοσπόριο που πλήττει την ελιά αλλά και το δάκου καθώς επίσης και το παγητό. Το πρόγραμμα είναι πρωτοποριακό καθώς η ελαιοκαλλιέργεια είναι το πρώτο μέρος ό,τι αφορά το πρωτογενή τομέα στη Μεσσηνία από το οποίο ζουν δεκάδες χιλιάδες οικογένειες στην ευρύτερη περιφέρειά μας και ένα πρόγραμμα ιδιαίτερα σοβαρό. Η λογοδοσία των θεμάτων της Καλαμάτας ολοκληρώθηκε με εντάσεις και αψιμαχίες στο Δημοτικό Συμβούλιο της Καλαμάτας. Δόθηκαν και σημαντικά θέματα που αφορούν την ευρύτερη περιοχή. Και η δημιουργία θελοντικού πυροσβεστικού κλιμακίου στο Ραυτόπλο Τριφυλίας εξετάστηκε σε σύσκεψη στο Δημαρχείο της Κυπαρισσίας για το Δήμο Τριφυλίας. Ο εθελοντισμός μπορεί να λειτουργήσει καταλυτικά σε ολόκληρη τη Μεσσηνία εν όψη και της αντιπυρικής περίοδου. Φίλοι μας, ολοκληρώθηκε η ενημερώσεις 8 με 9 κοντά στο πρωινό δρομολόγιο με πολλά ρεπορτάζ.

0: ήταν οι τελευταίες ειδήσεις από την νοτιοδυτική Πελοπόννησο. Και μην ξεχνάτε, κάθε πρωί στις 8, μόνο στο Παλμό, το πρωινό δρομολόγιο με όλες τις εξελίξεις του 24ωρου.
1: Τι ψάχνεις εκεί?
2: Θέλω να περάσω για έλεγχο κταίου το αυτοκίνητό μου και ψάχνω πού να το πάω. Κάπου που να είναι εξειδικευμένοι πάνω στο τύπο οχήματός μου. Να έχουν εμπειρία και γνώση. Με λίγα λόγια, ψάχνω για το καλύτερο συνεργείο.
1: Και γιατί κουράζεσαι και δεν με ρωτάς? Θα πας στον Κανελόπουλο Δημήτρη.
2: Και γιατί εκεί?
1: Γιατί μιλάμε για εξειδικευμένο σέρβις Mitsubishi, αλλά και κάθε τύπο οχήματος. Άριστο γενικό σέρβις. Ηλεκτρολογικά, έλεγχο καυσαερίων, air condition. Δεν υπάρχει καλύτερος. Και αν χρειαστεί, στον Κανελόπουλο μπορείς και να ενοικιάσεις αυτοκίνητο.
2: Τηλέφωνα για ραντεβού
1: 27220-22922 και 6947-700-727.
2: Okay, φίλε, στο αυτοκίνητο σε εμπιστεύομαι με κλειστά μάτια.
1: Εμένα, τον Κανελόπουλο.
3: Γεωτρήσεις Λέκας.

εντοπίζουμε γρήγορα κάθε πρόβλημα και παρέχουμε άμεσα λύσεις. Ενημερωθείτε για τα νέα προγράμματα επιδοτήσεων για αγορά γεωργικών μηχανημάτων για νέους αγρότες. Τούμπανος Ιωάννης, στη Μεσίνη. Σωτήρη Πατατζή, στον περιφερειακό προς Μελιγαλά. Τηλέφωνο 27220-24463. Τούμπανος Ιωάννης. Ανταποκρινόμαστε στις ανάγκες σας. Υπερβαίνουμε τις προσδοκίες σας.

0: ό,τι αγάπη θα μου χαρίσεις.
1: Παλμός 90,5.

0: 90,5 σας ενημερώνει. Η ώρα είναι 8.
1: Παλμός. 90,5 στα FM.
0: Για κάθε σας ανάγκη, από την πιο μικρή βίδα μέχρι το πιο εξειδικευμένο μηχάνημα, η λύση έχει ένα όνομα. Καλλιάνης. Με πολυετή εμπειρία και αξιοπιστία, προσφέρει ολοκληρωμένες λύσεις για τον επαγγελματία και τον ιδιώτη. Στο κατάστημά μας θα βρείτε μεγάλη ποικιλία σε χρώματα, εργαλεία, υδραυλικά, μονωτικά υλικά, είδη θέρμανσης και αγροτικά μηχανήματα κορυφαίων κατασκευαστών, αλλά και εργαλεία δόμησης. Ξεχάστε το υψηλό κόστος αγοράς και συντήρησης και αποκτήστε πρόσβαση σε επαγγελματικά μηχανήματα μόνο για όσο διάστημα τα χρειάζεστε. Καλλιάνης, Μεσίνης και Ιχαλίας 2 στην Καλαμάτα. Τηλέφωνο 2721 11 6261. Λειτουργικότητα, αντοχή, αξιοπιστία. Η απόλυτη επιλογή στη σκίαση είναι τέντες Γιώργος Καλύβας. Αξιόπιστες, λειτουργικές και καλέσθητες επιλογές σε τέντες και συστήματα σκίασης. Ψηφιακές εκτυπώσεις, συστήματα με βραχίονες, κασετίνες, πέργολες. Κοντά σας για κάθε απαιτητικό χώρο με μοναδικές ιδέες και λύσεις. Τέντες Γιώργος Καλύβας. Φαρών και Παναγιώτη Κέσαρη, Καλαμάτα. Τηλέφωνα 27210247 και 697-3884-388. Τέντες Γιώργος Καλύβας. Κορυφαία επιλογή.
2: Κάθε πρωί το πρωινό δρομολόγιο ξεκινά για μια όμορφη μέρα. Με πολλή μουσική, προτάσεις για μια καλύτερη ζωή και σχόλια για την καθημερινότητά μας, για να γίνουμε καλύτεροι άνθρωποι και σωστοί πολίτες. Κάθε πρωί βλέπουμε τη θετική πλευρά της ζωής και καταγράφουμε με τα μηνύματά σας ό,τι μας ενοχλεί. Γιατί το πρωινό δρομολόγιο μας δίνει το χαμόγελο της ημέρας. Κοντά σας, ο Γιάννης Μποζίκας.
3: Καλημέρα, καλημέρα λοιπόν, καλό κουράγιο, καλή δύναμη, ψηλά το κεφάλι, ό,τι και κάνετε σωστά ελληνικά και μεσηνιακά, δυνατά και καθαρά και με αγροτικό ένθετο σήμερα το πρωινό δρομολόγιο, να δούμε τι γίνεται με τα αγροτικά μας προϊόντα.

Εδώ συντροφιά μαζί με το kalamata-news.gr και parisinews.com και peloponneslive.com για πλούσιες ταξιδιωτικές εμπειρίες βλέπουμε και καταγράφουμε όλες τις σημαντικότατες εξελίξεις. Φίλοι και φίλες, καλό κουράγιο, Παρασκευή 15 Μαΐου στο δεύτερο μίσο του τελευταίου μήνα της Άνοιξης και φυσικά θα πούμε για τα αγροτικά προϊόντα, για το καρπούζι, για τα ραβασάκια της εφορίας στους αγρότες που πρέπει να επιστρέψουν ποσά, αλλά και το αγροτικό εισόδημα με τις οικογένειές τους να εξαναμίζεται.

Στο μέτωπο της οικονομίας και κοινωνίας, οριστικοποιείται το χρονοδιάγραμμα εφαρμογής του προγράμματος Ανακαινίζω. Πολλά λόγια ακούμε, αλλά να το δούμε τι θα γίνει με τα Υπουργεία Οικογένειας και Κοινωνικής Συνοχής. Ωστόσο όμως το πρόγραμμα θα κληρώσει μέσα στο Μάιο με Ιούνιο. Από Σεπτέμβριο δηλαδή και Οκτώβριο μετά τη Διεθνή Έκθεση Θεσσαλονίκης θα πληρώσει. Είναι και η τελευταία Διεθνή Έκθεση Θεσσαλονίκης με την παρούσα κυβέρνηση και μετά θα έχουμε εκλογές, όποτε και αν αυτές εκδηλωθούν. Πάντως είναι γεγονός, πολλές χάντρες στους ηθαγενείς, πολλές υποσχέσεις, αλλά δυστυχώς το θέμα των ακριβών ακινήτων, ακριβών ενοικίων παραμένει ένα πολύ σημαντικό θέμα. Και φυσικά μέσα σε όλα αυτά έχουμε και τα δρόφημα, το νέο κύμα ακρίβειας που απειλεί τη χώρα μας. Θεωρείται ορολογιακή βόμβα, αφού πλέον δεν μπορούν οι πολίτες να τα βγάλουν πέρα και να ανταποκριθούν στα έξοδα τα οποία έρχονται μέρα με τη μέρα και τις συσκευασίες να μικραίνουν.

Πολλά χάνουμε. Πολλά λοιπόν χάνουμε και σε αυτή τη χώρα. Και να σας πω βέβαια, μια και που είπα για τα προϊόντα, πολλά από τα προϊόντα, φίλοι και φίλες, δεν συσκευάζονται στην Ελλάδα. Ή αν συσκευάζονται στην Ελλάδα, δεν παράγονται στην Ελλάδα. Δηλαδή σε γειτονικά εργοστάσια πάνε, στη Βουλγαρία, στη Ρουμανία, αλλού. Και μετά τα φέρνουν και τα συσκευάζουν στην Ελλάδα. Άρα δεν είναι και ελληνικό προϊόν. Λίγες είναι οι εταιρείες που υπάρχουν. Οπότε καλό είναι να κοιτάτε στις ετικέτες από τι υλικά, πόσες πρωτεΐνες, πόση ζάχαρη, πόση έχει κάθε προϊόν, για να ξέρετε τι συμβαίνει. Γιατί όλα αυτά που έχουμε είναι ωραίες ετικέτες και ωραίες σακουλίτσες, αλλά πίσω από αυτά βρίσκεται μια βιομηχανία. Και η βιομηχανία έχει στόχος το κέρδος. Εκτός από κάποιες ελληνικές εταιρείες, οι οποίες προσπαθούν να διατηρήσουν την ισορροπία ποιότητας και τιμής. Κατά άλλα, στην οικονομία, να σου πω, η ψηφιακή κάρτα επεκτείνεται. Υπάρχει όμως παραβατικότητα και μαύρη αγορά εργασίας που παραμένει σε υψηλά επίπεδα στην Ελλάδα, σύμφωνα με τις εκτιμήσεις. Κατά τα άλλα, το αποκαλυπτικό στοιχείο που ακούσαμε στα δελτία ειδήσεων είναι ότι έχουμε αύξηση στις αυτοκτονίες και απόπειρες αυτοκτονιών στην Ελλάδα. Έχουν αυξηθεί πάνω από 25%. Και να σας πω εδώ και ένα στοιχείο. Σύμφωνα με την Ένωση Ψυχολόγων, έχουν αυξηθεί και οι πολίτες που προσφεύγουν σε ψυχιάτρους για ψυχοφάρμακα. Στην Ελλάδα λοιπόν, όπου οι πλούσιοι γίνονται πλουσιότεροι και εμείς οι φτωχοί φτωχότεροι, αποκαλυπτικά στοιχεία για αυτοκτονίες, απόπειρες, ψυχοφάρμακα και όλα τα υπόλοιπα. Και μετά κάποιοι βλέπουν τη δική τους πραγματικότητα μέσα από τα γυάλινα τηλεοπτικά παράθυρα και μας λένε ότι σε αυτή τη χώρα δεν πάνε καλά. Μάλλον, σε αυτή τη χώρα τίποτα δεν πάει καλά από ό,τι φαίνεται. Γιατί μόνο οι βολεμένοι μιλούν για καλά πράγματα. Η πλειοψηφία όμως βλέπει την πραγματικότητα και είναι προσγειωμένη. Ας αφήσουμε τους βολεμένους στην ακρούλα τους.

Και μετά έχουμε όλα περί οικονομίας και όχι μόνο. Την οικονομική καταιγίδα που βλέπουμε όσο συνεχίζεται ο πόλεμος. Τόσο θα αυξάνεται ο πληθωρισμός, τόσο θα μειώνονται τα εισοδήματα και τόσο θα ερημώνει και ο τόπος, δυστυχώς.

και αυτή την οικονομική καταιγίδα να περιμένουμε να δούμε τοπικά θέματα τώρα, πριν πάμε και σε κάποια ζητήματα, να δούμε λίγο τοπικά Καλαμάτια να νέα. Έχουμε συμμετοχή εκπαιδευτικών και μαθητών του 3ου ΓΕΛ Καλαμάτας στο μεγάλο ευρωπαϊκό έργο με θέμα για την εργασία, job shadowing, έτσι λέγεται στα αγγλικά, δηλαδή η ανάδειξη της δραστηριότητας των εργασιών και της επιχειρηματικότητας, γίνεται στο Δουβλίνο στο πλαίσιο του προγράμματος Erasmus Plus 2026. Έχει ενδιαφέρον. Κατάλληλο, Δήμος Καλαμάτας, έχουμε ζητήσει περισσότερο πράσινο, παγκάκια, παρτεριά και όχι μόνο. Κάποιοι ιδιώτες το κάνουν. Υπάρχει μια ενημέρωση από την αρμόδια τεχνική υπηρεσία του Δήμου Καλαμάτας, αφορά την κλάδευση δέντρων και βλάστησης που εξέχουν από οικόπεδα. Εντάξει, τα οικόπεδα μέχρι 15 Ιουνίου είναι τελική ημερομηνία που πρέπει να καθαριστούν. Κατάλα, σοριδώνει ερωτήσεις στη Βουλή για το μηναγιώτικο φράγμα που απεντάχθηκε από το Ταμείο Ανάκαμψης. Δεν βλέπω κανένα έργο από το Ταμείο Ανάκαμψης στη Μεσσηνία και μετά κάποιοι θα έρθουν για να ζητήσουν ψήφους. Μιλάω και από την κυβέρνηση και από την αντιπολίτευση. Το θέμα είναι ότι γίνονται ερωτήσεις στη Βουλή, αλλά φως στην άκρη του τούνελ δεν βλέπουμε. Μεγάλο πραγματικά το θέμα. Μιλάμε για όλους. Εντάξει, αυτή είναι η πραγματικότητα. Και φυσικά, να σας πω, μια και που είπαμε και για όλα αυτά, θα πούμε και κάποια άλλα θέματα μεσσηνιακά.

τα καλά νέα τώρα, γιατί αθλητικά θα λέγαμε τέλος της εκπομπής, αλλά τελείωσε και το τοπικό πρωτάθλημα. Έτσι έχουμε πρωταθλητή και το Τελάγρα. Τα καλά νέα είναι, όπως σας είπα, η Περιφερειακή Επιτροπή Πελοποννήσου βρήκε οριστικό ανάδοχο να αναβαθμιστεί το Δημοτικό Στάδιο Καλαμάτας με 1,7 εκατομμύρια ευρώ. Πάρα πολύ θετικό. Η Καλαμάτα μπάει στο επίκεντρο του ελληνικού βόλεϊ, έτοιμος για υπέρβαση ο Απόλλωνας, ετοιμάζεται 13-16 Μαΐου, ήδη συνεχίζεται μέχρι και το Σαββατοκύριακο το πρωτάθλημα αυτό στο κλειστό γυμναστήριο της παραλίας Καλαμάτας. Αυτό είναι που δείχνει τις μεγάλες αυτές διοργανώσεις. Επίσης ετοιμάζονται γήπεδα μπάσκετ, μια και που είπα για αθλητικά, στην περιοχή Νέδοντα και Φραγκοπήγαδο Καλαμάτας. Χρειαζόμαστε γήπεδα μπάσκετ. Περισσότερο μπάσκετ η Ελλάδα έχει δοξαστεί. Παρεμβάσεις συντήρησης έγιναν εκεί στα γήπεδα. Θα ήθελα να γίνουν σε πολύ περισσότερα σχολεία. Θα θέλαμε. Γιατί στα σχολεία τουλάχιστον το καλοκαίρι που θα είναι ανοιχτά το καλοκαίρι, πολλά παιδιά αθλούνται. Και καλά κάνουν. Έτσι. Πρέπει να τους αφήσουμε λίγο περισσότερο οξυγόνο, να εκτονώνονται τα νέα παιδιά και να έχουν και αθλητικούς χώρους για να μπορούν να το κάνουν. Και να φτιάξουμε περισσότερα γήπεδα, βρε παιδιά. Πολλά δημοτικά στάδια και στην Τριφυλία, στην Πηλία, είναι παρατημένα εκεί.

Και εμείς με αυτά τα χρώματα που αναδύονται μέσα από τις μελωδίες και τις μουσικές σας αφιερώνουμε αυτά τα τραγούδια για το ξεκίνημα της μέρας, για να πάει όμορφα η μέρα έτσι.

Λοιπόν, να δούμε κάποια θέματα και από τους Δήμους της Μεσσηνίας. Να πω μια καλημέρα στην Ιχαλία και στο Μελιγαλά. Όμως περιοχή το Μελιγαλά. Εντάξει, τελικάζω το πρόγραμμα Μαριέτα Γιαννάκου, το πρώτο δημοτικό σχολείο της περιοχής του Μελιγαλά. Το ζητούσε και ο Δήμος. Πολύ καλό, κουράγιο και πραγματικά έχει ιδιαίτερη σημασία. Μια καλημέρα στην Τριφυλία. Θα πω για την Τριφυλία και στο δεύτερο μέρος. Αυτό το Σαββατοκύριακο είναι αφιερωμένο στον εορτασμό του μεγάλου πολύχου Άγιου, του Αγίου Αθανασίου Χριστιανοπόλεως. Δήμερες εκδηλώσεις θα έχουμε για μία ακόμη φορά αύριο και μεθαύριο το Σαββατοκύριακο. Το Σάββατο στην Κυπαρισία στο Μητροπολιτικό Αγίου Αθανασίου Κυπαρισίας Χριστιανοπόλεως, που ήταν από τις πρώτες Μητροπόλεις που ιδρύθηκε η περιοχή, ήταν Χριστιανοπόλεως και έγινε μετά Τριβλίας και Ολυμπίας, με λιτάνευση. Και φυσικά την Κυριακή το πρωί στους Χριστιανούς των Φιλιατρών, χωροστατούνται στο Σεβασματά του Μητροπολίτη Τριφυλίας και Ολυμπίας κυρίου Χρυσοστόμου, με φιλαρμονικές από την περιοχή της Τριφυλίας, και θα έχει πραγματικά μεγάλο ενδιαφέρον. Χρόνια πολλά και καλά για τον Άγιο Αθανάσιο γιορτάζει. Επίσης, τα Φιλιατρά, η ομάδα προφορικής ιστορίας Τριφυλίας, παρουσιάζει το ντοκιμοντέρ τους αζήτητους. Ένα ενδιαφέρον πραγματικά ντοκιμοντέρ. Στην Τριφυλία ευτυχώς δεν αυξάνονται τα δημοτικά τέλη καθαριότητας και φωτισμού για το 2026. Ακριβά πληρώνουν φωτισμό και καθαριότητα εκεί στην περιοχή της Τριφυλίας. Καιρός ήταν να μην έχουμε κι άλλες αυξήσεις.

και εμείς δεν πάμε μακριά, πάμε στα δικά μας, στα αγροτικά θέματα. Το καρπούζι τώρα βγαίνει, κοστούμενος. Τις επόμενες μέρες βγαίνει πέθριο καρπούζι από την Τριφυλία. Προβλήματα όμως αντιμετωπίζουν και οι αγρότες της Ηλίας. Ακούσουμε το σχετικό ρεπορταζάκι και από το Πατρίς Νιούς για τους αγρότες της Δυτικής Πελοποννήσου που βλέπουν δύσκολη παραγωγή, αφού είναι μειωμένη κατά πολύ στην Ηλία, λιγότερο μειωμένη στην Τριφυλία. Για το καρπούζι μας.

0: Κάθε μέρα. Ειδήσεις τεχνολογίας σε ένα λεπτό. Από το freegr.gr.
1: Όλες οι εξελίξεις και όλες οι ειδήσεις εδώ, στο freegr.gr.
2: Όλες οι ειδήσεις.
1: Τεχνολογία και επιστήμη για όλους. Από τους φοιτητές της Πελοποννήσου.
3: Στο freegr.gr. Η πύλη της τεχνολογίας.
4: Το hotspot του ίντερνετ.
5: Καλές τιμές παραγωγού, μέτρια ποιότητα καρπού και μειωμένες αποδόσεις. Αυτό είναι το τρίπτυχο που συνθέτει φέτος την καλλιέργεια καρπουζιού στην Ηλία.
6: Οι τιμές είναι καλές προς το παρόν. Αυτή τη στιγμή η ποικιλία των ποστάνα βρίσκεται στα από 65 έως 75 λεπτά το κιλό και η ποικιλία σελήνη είναι στα 80 με 85 λεπτά το κιλό. Τιμές παραγωγού. Ζήτηση υπάρχει πιο πολύ από το εξωτερικό. Οι αποδόσεις μπορώ να πω ότι δεν είναι και τόσο καλές όσο άλλες χρονιές, γιατί μας δυσκόλεψαν λίγο κάποιες χειρικές συνθήκες, κάποια κρύα που είχαμε. Και όσο επιτοπίσω και η ποιότητα γενικά, εμείς προσωπικά είχαμε καλή ποιότητα, αλλά η ποιότητα γενικά δυσκόλεψε πολύ. Και δεν είναι τόσο καλή η ποιότητα. Άνθρωποι δηλαδή οι οποίοι είναι νέοι στην καλλιέργεια, δεν μπόρεσαν να βγάλουν εις πέρα στην καλλιέργειά τους, στην καλλιέργεια του καρπουζού ποιοτική. Άνθρωποι οι οποίοι είναι επαγγελματίες και ξέρουν το προϊόν και το καρπούζι σαν καλλιέργεια, μπόρεσαν και τα έβγαλαν πέρα με καλή ποιότητα. Αλλά ήταν μια χρονιά για δύσκολους. Ήταν μια χρονιά η οποία δυσκόλεψε πάρα πολύ και ήταν μια χρονιά για έμπειρους αγρότες. Υπήρχαν προβλήματα και σε αποδόσεις και σε ποιότητα καρπού. Εδώ και 2-3 χρόνια, όσον αφορά το κόστος, έχει εκτοξευτεί, μπορεί να σας φανεί υπερβολικό, αλλά τουλάχιστον το διπλό. Αν λάβουμε υπόψη μας τις πρώτες ύλες, τα λιπάσματα, τα φυτοφάρμακα, το φυτό, το οποίο φανταστείτε πριν 4-5 χρόνια είχε 50 λεπτά το ένα και τώρα έχει φτάσει στο 1 ευρώ. Και άμα πάμε και στο εργατικό δυναμικό, το οποίο έχει εκτοξευτεί το μεροκάματο στα 50 και στα 60 ευρώ, οπότε καταλαβαίνετε ότι διπλασιάστηκε το κόστος της καλλιέργειας. Και δυστυχώς πουλάμε σε τιμές που πουλάγαμε πριν γίνουν οι ανατιμήσεις αυτές. Οπότε καταλαβαίνετε πόσο έχει αυξηθεί η ψαλίδα. Είναι τεράστιο θέμα το κοστολόγιο.
5: Σύμφωνα με τους παραγωγούς, η καλλιέργεια του καρπουζιού δεν ξεφεύγει από τον κανόνα, καθώς και αυτή πλήττεται από το κύμα των ανατιμήσεων που σαρώνει όλο το φάσμα της αγροτικής παραγωγής.

0: Ρυθμός 90,5. Η ώρα είναι 8:30.
1: Παλμός 90,5 στα FM.
2: Η γεύση συναντά την παράδοση και την αυθεντική απόλαυση. Το μεράκι του δημιουργού συνθέτει τα πιο γευστικά έργα τέχνης και τα προσφέρουμε μόνο σε εσάς. Αρτοποιία ζαχαροπλαστική Κουταλά. Ελάτε και δοκιμάστε μοναδικό προζυμένο ψωμί σε φούρνο με ξύλα, αλλά και αρχαίγωνο ψωμί με δίκοκο σιταριζέα, πίτες γάμου, δίπλες με λομακάρονα και κουραμπιέδες, κουλούρια, παξιμάδια, λαλάνια, κριτσίνια και σφολιατοειδή. Όλα παραγωγής μας με αγνά υλικά. Αρτοποιία ζαχαροπλαστική Κουταλά. Καταστήματα Κρήτης και Άβρας 102, Αρτέμιδος και Λεϊκών, Ψαρών 40, Λοχαγού Νικολοπούλου 10, Μεσίνη και στον Άγιο Ανδρέα. Αρτοποιία ζαχαροπλαστική Κουταλά. Για γευστικές απολαύσεις ασύγκριτης νοστιμιάς.
3: Το ψυγείο δεν παγώνει. Η κουζίνα δεν ψήνει. Το πλυντήριο δεν στίβει. Και εσύ είσαι σε απελπισία επειδή η αγορά νέας ηλεκτρικής συσκευής είναι δύσκολη?
4: Έχουμε τη λύση. Cargas. Επώνυμες, ελαφρώς μεταχειρισμένες ηλεκτρικές συσκευές, πιο καινούργιες από καινούργιες. Μεγάλη ποικιλία σε πολύ χαμηλές τιμές. Cargas. Όλες οι συσκευές με γραπτή εγγύηση και δυνατότητα μεταφοράς και σύνδεσης. Cargas. Καλυπατήρας 11, Καλαμάτα. Τηλέφωνο 6936 853586. Cargas. Για να μην σας λείπει τίποτα.
5: Ηλιακοί θερμοσύφωνες Μωραγιάννης. Αποκτήστε τώρα τον καλύτερο ηλιακό θερμοσύφωνο της αγοράς. Σε τιμές εργοστασίου. Ο μοναδικός ηλιακός θερμοσύφωνας που ζεσταίνει με ήλιο και χωρίς ήλιο και με ρεύμα. Μωραγιάννης. Όλοι με επιλεκτικό συλλέκτη τιτάνιου. Τώρα γνωρίστε και κερδίστε αγοράζοντας το νέο μας μοντέλο Απόλλων με σήμα τον ήλιο της Βεργίνας 50 ευρώ φθηνότερο. Μωραγιάννης. Διασταύρωση ασπροχώματος Μεσίνης. Και σε όλη την Ελλάδα. Τηλέφωνα 2721-069-389, κινητά 69-618-52-362 και 69-3275-0166. Μωραγιάννης. Και αφήστε τους άλλους να πληρώνουν το λογαριασμό της ΔΕΗ.
6: Καλό κουράγιο και δύναμη με δεύτερο μέρος, με εξελίξη, με θέματα τεχνολογίας. Θα δούμε θέματα από την εσωτερική επικαιρότητα και πάλι ρεπορτάζ για τα αγροτικά, για τα ραβασάκια της εφορίας, τους αγρότες παρακαλώ.

σε μια Ελλάδα που οι τράπεζες έχουν το δικό τους χαβά και συνεχίζουν να κερδοφορούν και όλα τα υπόλοιπα οι εταιρείες και τα λοιπά που εμφανίζουν υπερκέρδη αλλά δεν φορολογούνται στην Ελλάδα, και εμείς δεν ξέρω γιατί είμαστε χειροκροτητές πίσω από τον καναπέ και τη τηλεόραση. Θα πρέπει όλα αυτά τα πράγματα να αλλάξουν, και το λέω αυτό γιατί διαβάσαμε στον Οικονομικό Τύπο ότι για μεγάλη τράπεζα, δεν θα πω ποια είναι, έβαλε μπλόκο στη χρέωση των 80 λεπτών, δηλαδή και στους λογαριασμούς, απόφαση του Πρωτοδικείου Αθηνών. Απόφαση δηλαδή δικαστηρίου. Οπότε έχει ενδιαφέρον να το παρακολουθούμε και αυτό το ζήτημα. Και επίσης είπαμε για το Ταμείο Ανάκαμψης, έφυγε από εκεί το μηναγιωτικό φράγμα, το φιλιατρινό φράγμα πάει για το 2029 και εμείς ψάχνουμε να δούμε τι φταίει σε αυτή τη μεσαινία που κάποιοι μας μιλούν για ανάπτυξη, αλλά τελικά ανάπτυξη δεν τη βλέπουμε. Προφανώς με τα βαρύκλουπα δελτία τύπου και τα χαμόγελα και τις φωτογραφίες δεν βγαίνει και δεν παράγεται ουσιαστικό πολιτικό έργο σε αυτόν τον τόπο. Και σε μια μεσαινία που η μισή είναι κουτσή, στραβή και ανάποδη, χωρίς δρόμους, χωρίς σιδηρόδρομο, χωρίς λιμάνια, χωρίς να μην πω τι. Ακόμα ούτε δρόμους δεν έχουμε. Πάμε, λέμε όλα για το ριζόμυλο πύλο Καλαμάτα και ακόμα το ψάχνουμε. Και μετά λέμε για δεν έρχονται τουρίστες και για να έχουμε τουρισμό παρά τις μεγάλες ιδιωτικές επενδύσεις που γίνονται στο μεσαινιακό κόλπο και όχι μόνο, και στην Πηλία.

Και φυσικά θα πάμε και στα αγροτικά μας θεματάκια, όπως σας τα έχω τουλάχιστον υποσχεθεί, για να δούμε τις εξελίξεις. Γιατί έχει ιδιαίτερο ενδιαφέρον να τα παρακολουθούμε.

Και φυσικά θα πούμε, όπως είπα, και για τα αγροτικά και όχι μόνο. Λοιπόν, πριν πάμε στα αγροτικά, να σας πω μία καλημέρα στους φίλους οδηγούς στον δρόμο. Γίνονται παρεμβάσεις στο οδικό δίκτυο της Πελοποννήσου, οπότε και θα πρέπει να είμαστε προσεκτικοί κατά τα άλλα. Στην Τριφυλία έχουν ξεσηκωθεί όλοι και η Ομοσπονδία Τριφυλιακών Συλλόγων και ο Σύλλογος Φίλων του Νοσοκομείου προτείνουν διοικητική αυτονομία, όπως ήταν δηλαδή το νοσοκομείο της Κυπαρισίας. Επιτέλους, ως εδώ φτάνει, λένε. Έχουν ξεσηκωθεί όλοι στην Τριφυλία για το νοσοκομείο εκεί της Κυπαρισίας.

Και πάμε στο ρεπορταζάκι μας τώρα. Τι λένε οι εξελίξεις για τα αραβασάκια στους αγρότες, το ρεπορτάζ από το Patris News, το οποίο ήρθαν και στους αγρότες Μεσσηνίας, Ηλίας και Πελοποννήσου. Ραβασάκια για επιστροφή, πόσο παρακαλώ.

Στη Δρυφυλία, απλώς να πω ότι πάει σε μελετητικό γραφείο η μελέτη για τα έργα ομβρίων σε Φιλιατρά και Γαργαλιάνος. Έχει πολύ μεγάλο θέμα για τις περιοχές αυτές που δεν πρέπει να ξεχνιούνται. Και πάμε λοιπόν και τώρα στο ρεπορτάζ για τα ράβασα και για τους αγρότες. Να πάμε στον επιλογό μας.

0: Νέος πονοκέφαλος για αγρότες και εκτινοτρόφους, αυτή τη φορά από τα μαζικά ειδοποιητήρια της ΑΔΕ για επιστροφές επιδοτήσεων του ΟΠΕΚΕΠΕ. Παραγωγοί καλούνται να επιστρέψουν χρήματα που είχαν λάβει ακόμα και πριν από 3 χρόνια, με την αιτιολογία ότι μειώθηκε η αξία των δικαιωμάτων, εντοπίστηκαν μη επιλέξιμα αγροτεμάχια ή δηλώθηκαν μεγαλύτερες εκτάσεις από τις πραγματικές.
1: Εδώ και 1,5 χρόνο ο ΟΠΕΚΕΠΕ έστελνε στους αγρότες μηνύματα ότι για τα αυτά που λέμε τα χρεωστήτως και τα βληθέντα ποσά. Τι είναι αυτό? Είναι κάποια ποσά που ενδέχεται να έχει δώσει ο ΟΠΕΚΕΠΕ στους αγρότες παραπάνω από λάθος τιμολόγηση των μονάδων, πώς το λένε, που έπρεπε να πληρώσουν ας πούμε 10 ευρώ το στρέμμα και δώσανε 11, και ψάχνουν να βρούνε τώρα. Και τότε, αλλά και τώρα, πριν ένα μήνα, έχουν ξεκινήσει πάλι οι ΑΔΕ πλέον, ο ΟΠΕΚΕΠΕ με άλλο κουστούμι, και ζητάνε από τον κόσμο να δώσει χρήματα τα οποία έχουν δώσει αυτοί με δική τους ευθύνη. Λένε ότι έχουν δώσει.
0: Το ερώτημά μου όμως είναι απλό. Γιατί οι έλεγχοι δεν έγιναν σωστά από την αρχή και γιατί ο αγρότης καλείται σήμερα να πληρώσει το κόστος μιας διοικητικής αστοχίας σε μια περίοδο που ήδη πιέζεται από το κόστος παραγωγής, τις καθυστερήσεις και την αβεβαιότητα?
1: Πού θα τα βρουν οι αγρότες να τα δώσουν? Δεύτερον, δεν τους εξηγούν με τίποτα τι είναι αυτά τα χρήματα, για ποιο, δεν τους διευκρινίζουν δηλαδή τι ακριβώς είναι, ή για ποιο στρέμμα ή για ποιο χωράφι, για να δουν τι γίνεται και αν είναι αλήθεια. Και ελοχεύει και ο κίνδυνος ταυτόχρονα να μπουν, αν κάνουν ένσταση, να μπουν στην διαδικασία του ελέγχου και να τους ταλαιπωρήσουν 1-2 χρόνια και να μην παίρνουν επιδοτήσεις. Αυτό εμείς το καταγγέλουμε και πιστεύουμε ότι η κυβέρνηση δηλαδή, γιατί ο ΟΠΕΚΕΠΕ είναι η κυβέρνηση και και η ΑΔΕ το ίδιο, προσπαθούν να καλύψουν τα δικά τους, το δικό τους φαγωπότη και τα σκάνδαλα, μπερδεύοντας τους αγρότες και καθυστερώντας να τους δώσουν τις επιδοτήσεις και οτιδήποτε άλλο εκκρεμεί.
0: Στον αγροτικό κόσμο επικρατεί έντονη δυσαρέσκεια, με τους παραγωγούς να μιλούν για ακόμη ένα βάρος που φορτώνεται στις πλάτες τους, την ώρα που περιμένουν λύσεις και όχι νέα ραβασάκια.

Και ένα τραγουδάκι για το Μάη για να ολοκληρώσουμε. Όχι, θέλω να μου βάλετε άλλο τραγουδάκι για το Μάη, για αυτή την πόλη που κλαίει, όπως λέει και το τραγούδι, έτσι.

να πάω για τις κινητές αστρονομικές μονάδες, όπου φίλοι και φίλες συνεχίζουν το ταξιδάκι τους σε αυτό το Μάη. Λοιπόν, μες στις μυρωδιές σήμερα θα βρίσκονται σε Καλαμάτα, Εύα Γρυλιά, Αμφιθέα Ανδρούσα, Καλογερόλα, Χελιονο Κλεισά, Τρίκουβο Κλίμα. Και αύριο Σάββατο οι μονάδες αστρονομίας θα είναι σε Καλαμάτα, Φλεσσαλά, Ποταμιά, Παλαιό Λουτρό, Κάτω Βούτενα, Βούτενα, Παλαιά Βρύση, Κουκλάδα, Κεφαλόβρυσο, Τρυπίλα και θα ολοκληρώσω το Ραυτόπουλο της Τριφυλίας. Κυνηγούν σαν αχρήνα.

Λοιπόν, ο καιρός καλός θα είναι, έτσι παρότι ήταν άστατο σήμερα, έτριος από 14-22 βαθμούς Κελσίου και αύριο ανεβαίνει από 16 πάλι σε 22-23 βαθμούς Κελσίου. Καλός ο καιρός και την Κυριακή με αραιές νεφώσεις από 15-23 με 3-4 μποφό βορειοδυτική άνεμη, 40-55% υγρασία, οπότε καλό Σαββατοκύριακο, καλό μαγιάτικο Σαββατοκύριακο, να περάσουμε όμορφα και ραντεβού Δευτέρα στις 8. Δυνατά. Μόνο η αγάπη.

Κάθε πρωί το πρωινό δρομολόγιο ξεκινά για μια όμορφη μέρα. Με πολλή μουσική, προτάσεις για μια καλύτερη ζωή και σχόλια για την καθημερινότητά μας. Για να γίνουμε καλύτεροι άνθρωποι και σωστοί πολίτες. Κάθε πρωί βλέπουμε τη θετική πλευρά της ζωής και καταγράφουμε με τα μηνύματά σας ό,τι μας ενοχλεί. Γιατί το πρωινό δρομολόγιο μας δίνει το χαμόγελο της ημέρας. Κοντά σας, ο Γιάννης Μποζίκας.

0: Παλμός 90,5 στα FM. Τα γεγονότα σε 60 δευτερόλεπτα.
1: Την τελευταία της πνοή άφησε και η δεύτερη 17χρονη που νοσηλευόταν στην εντατική του ΚΑΤ, αφού έπεσε στο κενό με τη φίλη της από τα ράτσα πολυκατοικίας στην Ηλιούπολη. Σε επίπεδο μυστικής διπλωματίας φέρεται να υπήρξε επικοινωνία μεταξύ ελληνικών και ουκρανικών αρχών, κατά την οποία η ουκρανική πλευρά φέρεται να παραδέχθηκε ότι το παγιδευμένο με εκρηκτικά θαλάσσιο ντρόουν που βρέθηκε στη Λευκάδα συνδέεται με την Ουκρανία. Διαδικασίες εκαθάρισης φόρων εισοδήματος χωρίς καν να έχει προηγηθεί η υποβολή φορολογικών δηλώσεων, καθώς και αυτόματους καταλογισμούς προστίμων σε όσους υποβάλλουν εκπρόθεσμες φορολογικές δηλώσεις, προωθεί η ΑΔΕ. Η FedEx διαψεύδει ότι αποχωρεί από το αεροδρόμιο Μακεδονία. Επίθεση με πέτρες και ξύλα από ομάδα περίπου 80 Ρωμά δέχθηκαν αστυνομικοί έπειτα από καταδίωξη ύποπτου οχήματος στα Άνω Λιώσια. Ο Τραμπ δήλωσε ότι ο Κινέζος πρόεδρος Σι προσέφερε τη βοήθεια της Κίνας για το άνοιγμα του στενού του Ορμούς και δεσμεύτηκε να μην στείλει στρατιωτικό εξοπλισμό στο Ιράν. Η Κίνα συμφώνησε να παραγγείλει 200 αεροσκάφη Boeing από τις Ηνωμένες Πολιτείες.
0: Άνοιξε καλοκαίρι με στυλ σε όλα τα μεγέθη. Top επιλογές σε top τιμές για άντρες με μεγάλο εκτόπισμα. Μόνο στο Topper. Μόνο στο Topper. Η πιο ολοκληρωμένη συλλογή αντρικών ρούχων σε μεγάλα μεγέθη από medium έως 9 extra large. Ανακάλυψε μοντέρνα t-shirt και polo σε ποικιλία χρωμάτων και σχεδίων για casual εμφανίσεις. Παντελόνια και βερμούδες σε άνετες γραμμές και υφάσματα, ιδανικά για κάθε περίσταση. Πουκάμισα με κοντό ή μακρύ μανίκι για να είσαι κόμψος και στυλάτος. Μαγιό σε μεγάλα μεγέθη για να απολαμβάνεις το καλοκαίρι στην παραλία ή την πισίνα. Topper Μπεσής Χριστός. Κορώνης 2 στο Λιμάνι Καλαμάτας. Τηλέφωνο 27210-93-575. Topper. Εδώ η μόδα δεν έχει όρια.
2: Θέλετε χαμηλά ασφάλιστρα με υψηλές παροχές? Ασφάλειες Νακόπουλος. Ελάτε να δούμε μαζί τα νέα προγράμματα, διασφαλίζοντας το σήμερα και το αύριο από ένα μεγάλο εύρος παροχών και καλύψεων για την υγεία, την περιουσία και το όχημά σας. Συνεργαζόμαστε με τις μεγαλύτερες ασφαλιστικές εταιρείες, προσφέροντας εμπιστοσύνη, διαφάνεια, εγκύτητα. Ασφάλιση, εξασφάλιση, ασφαλώς Νακόπουλος. Τρίπολη, πλατεία Αγίου Βασιλείου 30. Τηλέφωνο 2710-221818. Και Καλαμάτα, Φαρών 165. Τηλέφωνο 27210-63000.
3: Για την ασφάλειά σας, ασφαλώς Νακόπουλος.
4: Τώρα που η εγκληματικότητα έχει χτυπήσει κόκκινο, εσείς θα μείνετε άβραγοι. Προστατέψτε τον χώρο σας και τα αγαπημένα σας πρόσωπα. Η εγκατάσταση ενός συστήματος συναγερμού δεν κοστίζει. Αξίζει. Μπουρίκα Σάρις. Τοποθετήσει συναγερμών, δωρεάν μελέτη χώρου, εγκατάσταση συστημάτων ασφαλείας. Εγγυημένες λύσεις για κορυφαία προστασία 24 ώρες το 24ωρο. Μπουρίκα Σάρις. Μακεδονίας 34 και Χίου, Καλαμάτα. Τηλέφωνα 27 21 0 20 770 και 6986 199 062. Τοποθετήσει συναγερμών Μπουρίκα Σάρις. Και είστε ήσυχοι.
5: Έχει σύνδεση στο ίντερνετ? Έχει Παλμό.
6: Έχει Παλμό.
5: Μπες στις ραδιοφωνικές πλατφόρμες και άκουσέ μας σε κάθε γωνιά του πλανήτη. Παλμός 90,5. Εδώ τα λαϊκά ακούγονται δυνατά.

0: Μια καλημέρα με Παλμό. Καλημέρα. Και έχουμε ανοιχτό κάτι. Γιατί ακούω διπλή τη φωνή μου.
1: Δεν ξέρω.
0: Και δεν έχω μεθύσει ακόμα.
1: Καλημέρα.
0: Καλημέρα, Πάλμος 90,5. Εδώ είμαστε. Άλλη μια μέρα μαζί. Εύχομαι να πάει καλά και αυτή η μέρα. Έχουμε να πούμε αρκετά πραγματάκια. Βασιλική Μπουρίκα, Κώστας Δελιγιάννης και ο κονσελιέρας μας, για να φτάνει σωστά ο ήχος κοντά σας. Αυτά θα είναι οι τρεις που θα κάνουν παρεούλα. Εσείς.
1: Εμείς το τηλέφωνο.
0: Εσείς. Αν είναι πέραμα μου και το τηλέφωνο.
1: Αυτό το λέγανε.
0: Λοιπόν, εσείς θα μας πάρετε τηλέφωνο για να συμμετέχετε στην εκπομπή. Έτσι. Για ένα καλημέρα ή ό,τι γουστάρετε. Άμα θέλετε, βγαίνει και στον αέρα. Γιατί δεν βγαίνετε στον αέρα, φοβάστε το μικρόφωνο.
1: Μην κρυώσουν. Μάλλον.
0: Είναι γλυκός ο αέρας ο δικός μας. 6936-7954-36 στο κινητό μας τηλέφωνο και.
1: Και 2-21-11-21-87.
0: Αυτά τα όμορφα. Παρασκευή 15 του Μάη 2026. Στη μέση ακριβώς ο Μάης. Πάει και ο Μάης σιγά-σιγά. Γρήγορα πορτάνει η μέρα.
1: Ναι.
0: Οσίου Αχιλίου, Οσίου Παχωμίου, του μεγάλου. Παχώμιο, μεγάλο άνθρωπο. Δεν το άδειξε ηλικία, είσαι boy. Τι ξέρεις, έχει κανένα παχώμιο. Τι, γιατί γελάτε, παιδιά. Χρόνια πολλά στον Παχώμιο, το φίλο μας, αυτό που ξέρετε. Και Οσίας Καλής.
1: Αχα.
0: Και καλή. Ο καιρός στην πόλη της Καλαμάτας για σήμερα Παρασκευή προβλέπεται μερικό νεφελώδη. Έχει μια υγρασία το πρωί. Το μεσημεράκι μας θα είναι καλά. Από το πρωί μέχρι και το τέλος της ημέρας θα επικρατήσουν αυτές οι νεφώσεις που βλέπετε πάνω από το κεφαλάκι μας. Θα υπάρξουν όμως και κάποια διαστήματα με ανοίγματα του καιρού. Η θερμοκρασία κυμανθεί από 12 έως 20 το μεσημέρι, λέει. Οι άνεμοι θα πνέουν νότιο-νοτιοδυτική, ένα με 2 μποφόρ. Το μεσημέρι θα γυρίσουν δυτική-βορειοδυτική. Και το βραδάκι ως συνήθως βόρειο-βορειοδυτική. Θα συνεχιστεί η συγκέντρωση αυτής της κονούλας της ωραίας, έτσι. Όχι σε πολλά, όπως το λένε, σε πολλή ποσότητα, αλλά αν και έχουμε αρχίσει να συνηθίζουμε, με μου λείπει, σνιφάρουμε συνέχεια όλοι μου. Όλοι σνιφάρουμε, δεν έχεις δει, όλοι. Με ένα χαρτομάντιλο στη μύτη. Είναι και η γύρη της άνοιξης.
1: Όλα μαζί.
0: Όλα μαζί μας έχουν πέσει. Λοιπόν, αυτά τα λίγα ως εισαγωγή. Χθες, προχθές, καθώς ερχόμουν εδώ, έχουμε ένα δρόμο εκεί από το σπίτι για το σταθμό και έχει ένα φοβερό γιασεμί, καταπληκτικό.
1: Ναι.
0: Και είναι και αυτή η φωτογραφία που ανέβασα. Εκτός το ότι είναι όμορφη, είναι και φοβερά μυρωδάτη. Λοιπόν, θα ξεκινήσω. Τι.
1: Όχι.
0: Η νύχτα μυρίζει για σεμί και η μέρα μυρίζει για σεμί και όλα μυρίζουν για σεμί. Καλή διάθεση να έχουμε, καλή ακρόαση να έχετε και καλά να περάσουμε μέχρι τη μία που θα είμαστε μαζί. Ακούσα το τραγούδι. Τη μία είπα. Μέχρι τις 9 καλέ.
1: Παρασύ.
0: Ποια 9. 11. Άντε το μέσιασα.
1: Καλά το πάμε σήμερα.
0: Δεν πάω καλά. Ναι. Από τη μυρωδιά του γιασεμιού μου. Ναι. Η νύχτα μυρίζει για σεμί. Άντε. Καλή ακρόαση.

0: νομίζω κάναμε ωραία αρχή, ωραίο τραγουδάκι. Αυτό δροσερό και όμορφο. Λοιπόν, από σήμερα μέχρι και την Κυριακή θα πρέπει να είμαστε μέσα στη χαρά εδώ στην περιοχή μας. Γιατί θα μου πείτε, τι λέγαμε προχθές? Europa Golf Forum. Αυτά τα φόρουμ που τα γουστάρω μου αρέσουν, αλλά αυτό ειδικά το φόρουμ είναι φοβερό και τρομερό. Έτσι, από σήμερα λοιπόν, φίλες και φίλοι, ως και την Κυριακή, τα φώτα της διεθνής πολιτικής κοινής, να δείτε πόσο μεγάλο τόπος είναι η Μεσσηνία πλέον, στρέφονται στη Μεσσηνία μας και στην Κώστα Ναβαρίνο, έτσι, για αυτό το που είπαμε, το φόρουμ, το γκολφ κλπ. Και από ό,τι λέγαμε, δεν θα έρθουν να παίξουν γκολφ, να μιλήσουν όταν έρθουν. Φόρουμ είναι. Τα είχα μπερδέψει προχθές που τα λέγαμε.
1: Είναι του γκολ που είπαμε, γκολ του γκολ.
0: Όποιος γουστάρει μπορεί να παίξει εδώ που τα λέμε, γιατί όχι. Ωραία γκολφάκια έχει στο γήπεδο.
1: Αυτό, σαν...
0: Πιο αναλυτικά, ναι, τον μπαστούνι να φέρεις εσύ, έτσι.
1: Γκολφάκια.
0: Ναι. Πέρα από τον Έλληνα Πρωθυπουργό, λοιπόν, εδώ, χαρά, Κυριάκο Μητσοτάκη που θα βρεθεί. Το μεταξύ δεν έρχονται, ξεκινάει και το συνέδριο της Νέας Δημοκρατίας. Θα αφήσει το συνέδριο και θα έρθει για γκολ. Στο φόρουμ, τώρα δεν ξεκινήσει, σήμερα ξεκινάει.
1: Δεν ξέρω. Δεν μου στείλε πρόσκληση, δεν ξέρω.
0: Λοιπόν, πέρα από τον Έλληνα Πρωθυπουργό Κυριάκο Μητσοτάκη που θα βρεθεί στο ξενοδοχειακό συγκρότημα για τη σύνοδο το μεσημέρι του Σαββάτου, αύριο δηλαδή, επιβεβαιωμένες είναι οι παρουσίες της Πρωθυπουργού της Ιταλίας, Τζόρτζια Μελόνι.
1: Θα έρθει η Μελόνι.
0: Αυτή δεν ξέρω, αλλά κάτι μου βγάζει, έτσι. Το γουστάρω, έτσι. Μου βγάζει ένα τσαμπουκά.
1: Αυτά είναι.
0: Και του Κατάρ.
1: Το άλλο χαμπαγαμπλιαγού, αυτόν.
0: Θέλω να το διαβάσω όλο.
1: Ναι, το διάβασα και προχθές.
0: Ακόμα μπερδεμένη η γλώσσα μου προχθές. Μοχάμετ μπιν Αμπουραμάν μπιν Τζασίμ Αλθανί.
1: Εγώ το Αλθανί το θυμάμαι.
0: Ο οποίος είναι επίσης και υπουργός εξωτερικών του Κατάρ. Μαζί με τον αρχηγό του κράτους του Κατάρ, και αυτό πρέπει να το πω.
1: Ναι, γιατί όχι.
0: Πρέπει να είναι και συγγενής, γιατί και αυτός έχει
1: Αλθανή,
0: ένα Αλθανή. Είναι, αλλά αυτός είναι ο Ταμίμ Μπιν Χαμάτ Αλθανή, έτσι. Καθώς επίσης τον πρόεδρο της Κυπριακής Δημοκρατίας, τον Νίκο Χριστοδουλίδη, και της Φιλανδίας Αλεξάνδρου Στουμπ, αλλά και του Εμμύριου του Κουβέιτ.
1: Πες το. Όχι, πες το.
0: Κάτσε, δεν το διαβάζω πρώτα. Μισάλ από το Μιχάλης βγαίνει αυτό. Αλ Αχμάτ Αλτσαμπράλ Αλσαμπάχ.
1: Ναι, Αλσαντερνιούς.
0: Λοιπόν, γιατί γελάς, συγγνώμη ρε παιδιά, πάω να το κάνω σοβαρό, δηλαδή αναγγέλω μια κατάσταση φοβερή και το μέλλον που θα γίνει στη Μεσσηνία μας.
1: Ναι.
0: Παρούσες από ό,τι φαίνεται, έχει κι άλλους. Από ό,τι φαίνεται θα είναι τόσο η πρόεδρος της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας, η Χριστίν.
1: Ναι.
0: Η Χριστίνα.
1: Το Χριστινάκι.
0: Το Χριστινάκι, όσο και η Γενική Διευθύντρια του Διεθνούς Νομισματικού Ταμείου Κρυσταλίνα Γεωργίβα. Αυτή είναι Βουλγάρα, μου φαίνεται. Ενώ δεν αποκλείεται να αφηχθούν και άλλες σημαντικές πολιτικές προσωπικότητες, όπως ο Μακρόν.
1: Wow.
0: Θα ξανάρθει ο Μακρόν εδώ.
1: Έλα, ρε παιδιά, του
0: άρεσε. Έχει προβλήματα ο Μακρόν.
2: Τώρα που βρήκε τον δρόμο.
0: Έχει προβλήματα με ένα βιβλίο που έβγαλε ένας δημοσιογράφος σχετικά με το Χαστούκι και το τέτοιο, γιατί θυμάσαι.
1: Ναι.
0: Το κακομοίρι. Το διέψευσε όμως και η κυρία του Μακρόν
1: και
0: η λένε. Και οι άλλοι. Αλλά παρόλο αυτά είχαν ένα πλατωνικό έρωτα.
1: Ναι.
0: Πλατωνικό είναι, ρε παιδιά. Είναι, ναι.
2: Σχέση, όχι έρωτα.
0: Ποια σχέση? Όχι, τι σχέση,
1: ρε παιδιά. Σχέση.
0: Εγώ. Ναι, το που κάθε
1: έχει
0: το...
1: σχέση ο Μακρόν. Έχει σχέση.
0: Όχι, δεν έχει.
1: Α,
0: πάει αμέσως. Το πρωί και τα κάνει μόνος του. Από ελληνικής πλευράς.
1: Σοβαρή εκπομπή πάνω απ' όλα. Καλημέρα, Μαράκι.
0: Άμα ξεκινάμε έτσι πρωί-πρωί, δεν ξέρω που θα καταλήξουμε.
1: Σκέψουμε μέχρι τις 1 που θα κάνουμε, δηλαδή.
0: Από ελληνικής πλευράς επιπλέον σε εργασίες της Συνόδου μέχρι τις 1 που θα κάνουμε.
1: Εσύ το είπες.
0: Μου φύγε. Μεταξύ άλλων, να λάβουν μέρος ο πρόεδρος. Τι να κάνουμε αυτό με μέχρι τη 1. Ρε παιδιά, τι φάω. Αυτό προϋποθέτει ότι έχεις φάει και τον αγλαίο ρόπουλο μου.
1: Θυμάσαι τι είναι, μια
0: αρχή. Ας το τράβησα.
1: Να ρωτάς. Λοιπόν, άντε για να τελειώνουμε.
0: Λοιπόν, στις εργασίες του φόρου σημαίνοντα ρόλο θα έχει ο πρώην Πρωθυπουργός της Μεγάλης Βρετανίας, Τόνι Μπλερ, που εδώ και 3 μήνες κατέχει θέση ανώτερου συμβούλου στον όμιλο Αντένα. Α, ναι, δεν το ξέρω. Λοιπόν, αυτά με το...
1: Και εκτός από αυτούς που είπες προηγουμένως.
0: Έχει κι άλλους.
1: Καλέ, θα ήρθε και ο...
0: Ποιος?
1: Ο Κυριάκος ο Πιερακάκης.
0: Δεν τον είπα αυτό, να.
1: Δεν τον είπες.
0: Θα
1: και ο Τζίτζι.
0: Ο Τζιτζικώστας, ναι. Ο οποίος είναι στην Ευρώπη υπεύθυνος μεταναστευτικού.
1: Μεταφορών.
0: Μεταφορών,
1: νομίζω. Ο Τζίτζι.
0: Εγώ δεν θα είμαι, παιδιά, γιατί πολύ χρόνο μας δεν μας χρειάζεται. Λοιπόν,
1: να
0: γιατί,
1: πας να βγάλεις μια φωτογραφία με το φίλο μου.
0: Τώρα θα το γυρίσω και
1: α,
0: λίγο.
1: Κατάλαβα γιατί δεν πας.
0: Γιατί.
1: Γιατί δεν θα είναι ο δικός ο φίλος.
0: Ο Αδωνής. Όχι, τώρα παλεύουμε τον Ανδρουλάκη εκεί να δούμε ποιος έκανε τη μεγαλύτερη κασκαρίκα. Θα τα πούμε κι αυτά. Να μείνουμε λίγο στην περιοχή. Ξέρεις, το Κώστα Ναυαρίου είναι πηλία, το ξέρεις την πηλία. Εκεί προχθές είχε πάει και ο κύριος Μάκαρης σε έναν δρόμο που έχουν κεντρικό εκεί, λέγανε διάφορα. Για το θέμα αυτό του δρόμου υπάρχει ένα πολύ. Εμένα μ' άρεσε, γι' αυτό θα το πω. Του Ηλία του Κανάκη, να κοιμάσαι, το διαβάσω. Ο Ηλίας Κανάκης είναι δημοτικός σύμβουλος εκεί στο Δήμο Πυλουνέστρος. Και τι λέει, να το πούμε λίγο. Ξαφνικά λέει από τον Κόμβο Λαδά μέχρι τη Γιάλωβα ζούμε το θαύμα της επιφύτησης των έργων, λέει ο Ηλίας ο Κανάκης. Κολονάκια στις άκρες των δρόμων, γκρέιντερ να χτενίζουν τα πρανή συνεργεία. Συνεργεία να τρέχουν λες και περιμένουν το τελικό της Φόρμουλα 1 και όχι του Europa Golf Forum. Γίνονται κάποιες εργασίες, θα περάσουν επίσημα από εκεί. Εντάξει, γι' αυτό το δένω. Βέβαια, λέει, θέλω να πιστεύω πως όλα αυτά δεν έχουν καμία σχέση με τις σημαντικές προσωπικότητες που θα επισκεφθούν την περιοχή. Βήχο, συγγνώμη. Αποκλείεται, λέει, η περιφέρεια και ο Δήμος να θυμήθηκαν ξαφνικά ότι υπάρχουν δρόμοι, κάτοικοι και επαγγελματίες μόνο και μόνο επειδή έρχονται ξένοι με πόλο, μπλουζάκια και κάρτες VIP. Γιατί αν ισχύει κάτι τέτοιο, τότε μιλάμε για Ολυμπιακό άθλημα υποκρισίας. Και συνεχίζει λίγο ακόμα, ναι, δεν σας κουράσω. Δηλαδή, λέει, ο ντόπιος επιχειρηματίας που πληρώνει φόρους όλο τον χρόνο δεν αξίζει ούτε μια μπουλντόζα, αλλά μόλις εμφανιστεί το Europa Golf Forum πέφτει άσφαλτος πιο γρήγορα και από προεκλογικές υποσχέσεις. Τόσα χρόνια οι κάτοικοι έσπαγαν αμορτισέρ, οι επαγγελματίες φώναζαν, οι τουρίστες έκαναν σλάλομ στις λακκούβες και η απάντηση ήταν δεν υπάρχουν κονδύλια. Και ξαφνικά, λέει ο Ηλίας, ο του θαύματος. Βρέθηκαν μηχανήματα, εργάτες, καύσιμα, χρόνος και ενδιαφέρον. Μάλλον το Greater λειτουργεί, λέει, μόνο όταν μυρίζεται ξένο συνέδριο. Η εικόνα θυμίζει εκείνο το μαθητή που όλη τη χρονιά κοιμάται στο θρανείο και διαβάζει 5 λεφτά πριν μπει ο επιθεωρητής στην τάξη. Αν πραγματικά τα έργα ήταν προγραμματισμένα, καλώς να γίνουν και μπράβο. Αν όμως γίνονται για να δουν οι επισκέπτες μας μια βιρτίνα που δεν υπάρχει στην καθημερινότητα του κατοίκου, τότε πρέπει να τους ενημερώσει ότι η περιοχή δεν είναι σκηνικό θεάτρου για VIP φωτογραφίες. Και συνέχιζε ο Ηλίας και τελειώνει. Ο τόπος δεν χρειάζεται καλοπισμό 3 ημερών, χρειάζεται σεβασμό 12 μήνες το χρόνο και κάτι τελευταίο, αφού βρήκαν τα grader τόσο γρήγορα, αν ψάξουν με την ίδια ταχύτητα για τη χαμένη τους ντροπή. Καταλήγει ο Ηλίας ο Κανάκης, μου άρεσε το κείμενο και επειδή σε κάποια από αυτά συμφωνώ απόλυτα, γι' αυτό σας το διάβασα, επειδή αφορά την περιοχή και τα έργα που γίνονται τώρα των 3 ημερών. Κάτι θέλει να πει. Οκ. Εντάξει, και το κλείνουμε εδώ. Και να πάμε σε τραγούδι. Θες να πεις κάτι επί του θέματος?
1: Εγώ. Τίποτα. Απλά.
0: Τώρα το μεταξύ.
1: Δεν έχω πάει πολύ ωραία στο Κώστα Ναυαρίνου και τόσες φορές που έχουν στείλει πρόσκληση δεν έχω πάει ποτέ. Λάθος.
0: Εγώ έχω πάει. Πότε πέρα, όταν ξεκίνησε, μας είχε καλέσει ο Αχιλλέας, ο δημοσιογραφική τέτοια, ο οποίος ήταν ευγενικότατο, μου είχε κάνει και εντύπωση τότε. Μας κέρασε ο γλώσσα, φάγαμε, κάναμε και περίπατο και τέτοια. Τέλος, μέχρι εκεί ήταν.
1: Δεν πήρα.
0: Από τότε έχουν περάσει πολλά χρόνια, έχει περπατήσει αυτό. Σε λίγο θα γίνει δήμος Κώστα Ναυαρίνου. Με δήμαρχο ποιον?
1: Δεν ξέρω,
0: θα δούμε. Άσε τα ψέματα. Δεν λέω ψέματα. Σωκράτης μάλα μας είναι αυτό. Συνεχίζουμε.
1: Ναι.
0: Έχουμε να πούμε και άλλα πράγματα. Σου στείλ το δικό μας αυτό που είναι και λίγο.
1: Νομίζω τα πάμε όλα, κουβαρέθηκα κιόλας.
0: Έλα βρε, αφού μέχρι τη μία θα κάνουμε.
1: Δεν ξέρω, εγώ θα μαθαίνω τον Αμπτουλαράμ την Τζανίν Αλχθανή, αυτό ναι.
0: Καλά,
1: μέχρι τη μία θα τον έχω μάθει.
0: Ναι, εντάξει, οκ, πάμε.

0: αυτό που λέει πριν παντρευτείς να σε φιλήσω μια φορά, πώς θα γίνει?
1: Πριν παντρευτεί θα τον φιλήσει μια φορά.
0: Ποιος?
1: Ο Μιμίκος,
0: αυτά παντρευτεί άλλον, οι άλλοι.
1: Ναι. Γι' αυτό, για να μην του φιλήσει μετά το γάμο. Έλα.
0: Α. Λοιπόν, έχουμε καιρό να ασχοληθούμε με την κυρία Καριστιανού.
1: Φοβήθηκα.
0: Γιατί φοβήθηκες?
1: Εγώ έχουμε καιρό να ασχοληθούμε.
0: Αναμένοντας τον Τζίπρα και τον Αντώνη τον Σαμαρά, έτσι, τα προλάβει 21 του Μάη.
1: Ναι.
0: Τότε να γιορτάζει ο Κωνσταντίνος και Έλενα. Στη γιορτή μου διάλεξε.
1: Έλα, για σένα το κάνει.
0: Εντυπωσιακό είναι αυτό, ναι.
1: Για να μην σε αφήσει να χαρείς, να δουλέψει και εκείνη την ημέρα. Κατάλαβες.
0: Ναι, εκείνα θα δούμε. Η Μαρία λοιπόν Καριστιανού θα παρουσιάσει την ιδρυτική διακήρυξη του νέου κόμματος την ερχόμενη Πέμπτη. Α, Πέμπτη πέφτει.
1: Ναι, ναι, ναι, Πέμπτη.
0: Στο κινηματοθέατρο λοιπόν της Θεσσαλονίκης. Ένα βίντεο με την κυρία Καριστιανού που κυκλοφορεί να απελευθερώνει ένα λευκό περιστέρι, επιβεβαίωσε την ημερομηνία και τον τόπο της εκδήλωσης. Αυτό που μου έκανε εντύπωση είναι ότι το περιστέρι έχει στο στόμα κάτι ελίτσες. Είναι πραγματικό? Έβαλε περιστέρι και δακώνονται σε ελιά?
1: Όχι, είναι η τεχνολογία.
0: Είναι το, πώς το λέμε αυτό το καινούργιο, το, πες το.
1: Το AI.
0: Πώς?
1: AI.
0: AI, αυτό.
1: AI. Πορτορίκο.
0: Λοιπόν, το λευκό περιστέρι αναμένεται να αποτελέσει ένα από τα κεντρικά σύμβολα του νέου πολιτικού φορέα. Η ιδρυτική διακήρυξη θα συνιστά ένα ευρύ προσκλητήριο προς τις κοινωνικές δυνάμεις, δίνοντας ξεκάθαρο ιδεολογικό και πολιτικό στίγμα επιτέλους, για να ξέρουμε και πού πάμε. Γιατί ακόμα γενικά και αόριστα μαθαίνουμε, ακούμε. Στην εκδήλωση αυτή αναμένεται να παρουσιαστούν πολλά από τα πρόσωπα που θα συμμετάσχουν στο νέο πολιτικό φορέα, και καλά θα κάνουν για να τα δούμε κιόλας, συμπεριλαμβανομένων Ελλήνων του εξωτερικού και άτομα της νέας γενιάς.
1: Αχα.
0: Αυτό θα γίνει, είπαμε, 21 του Μάη, ημέρα Πέμπτη, στο Ολύμπιον, εκεί στη Θεσσαλονίκη. Θα περιμένουμε για να μπορέσουμε να πούμε και άλλα πραγματάκια, έτσι, να έχουμε μια... Ήδη υπάρχει ομάδα εδώ στην Μεσσηνία, η οποία είναι, όπως το λέει, έχουν κάνει και ένα αυτό στο Facebook σε αυτά, φίλοι της στήριξης, δεν ξέρω πώς το λένε, της, έτσι. Γενικώς ψάχνουν σε όλη την Ελλάδα και έχω άποψη γι' αυτό. Διάφορους αυτού να συμμετέχουν και να κάνουν ομάδες, όπως και όχι μόνο Καριστιανού και του Τσιπράκου και όλα αυτά τα πράγματα. Τσιπράκου.
1: Μικρούλης γι' αυτό.
0: Και του Σαμαράκου. Για να μην παρεξηγηθεί. Εντάξει. Υπάρχει ένα αναβρασμό.
1: Ναι, όντως.
0: Εν τω μεταξύ έχει ξεκινήσει, είπαμε σήμερα, μου φαίνεται, ξεκινάει να πάμε Νέα Δημοκρατία από το συνέδριο του σήμερα.
1: Ναι, ναι, σήμερα ξεκινάει, τελειώνει την Κυριακή.
0: Είδες, έχεις πληροφορίες εκεί? Γιατί το έχω χάσει
1: είναι
0: εγώ από
1: το 16ο συνέδριο, έτσι. Τακτικό συνέδριο.
0: Δεν θα πάει ο κύριος Καραμάλης.
1: Όχι.
0: Είπα, δεν θέλω. Ναι. Γιατί δεν θέλω να σας φέρω σε δύσκολη θέση.
1: Ο Καραμαλής ήταν σε ένα δείπνο πάνω στην Ξάνθη της Συνεταιριστικής Ένωσης Καπνοπαραγωγών Ελλάδος. Επανέλαβε τη θέση του για ανάγκη να υπάρχει πολυδιάστατη εξωτερική πολιτική και υπερασπίστηκε τη στρατηγική συμφωνία που είχε συνάψει η δική του κυβέρνηση με την Κίνα για την επένδυση της Κόσκο στο λιμάνι του Πειραιά.
0: Ναι.
1: Γιατί έγινε προς τιμή του πρέσβη της Κίνας τώρα αυτό.
0: Α, γι' αυτό το ανέφερε.
1: Ναι. Άφησε σαφείς αιχμές για πολιτικές επιλογές της κυβέρνησης.
0: Εγώ πάντως πιστεύω κακώς δεν πάει. Εγώ το ήθελα, εγώ σαφώ. Εγώ, κοιτά, πρώην πρωθυπουργό είναι, βέβαια αυτό δεν.
1: Ναι.
0: Κοιτά, ο Αντώνης δεν θα πάει γιατί οι σχεδόν έχουν διαγράψει. Έτσι. Αλλά κακώς δεν πάει, γιατί να μην πάει.
1: Ναι. Πάντως ανησυχούν πάρα πολύ.
0: Εν τω μεταξύ βγήκαν άλλοι καμιά δεκαπενταριά ακόμα που διαμαρτύρονται βουλευτές. Το διάβασα και αυτό πέρα από τους πέντε τους πρώτους που κάνανε. Δηλαδή. Θα έχει ενδιαφέρον γι' αυτό. Τι θα παρακολουθήσουμε, δεν ξέρω. Λοιπόν, αυτά τι ώρα.
1: Το συνέδριο είναι πολύ ωραίο βήμα ώστε να εκφραστούν πολλές απόψεις για το πώς θα σου πω. Για το πώς θα πάμε στις επόμενες εθνικές εκλογές, αλλά πώς θα πάμε και μέχρι το 2030. Δηλώνει ο Στέλιος Πέτσας, ένας από τους συντάκτες της επιστολής. Μιλώντας για ανάγκη το κυβερνών κόμμα να κόψει το πολιτικό οξυγόνο από όσους θα ήθελαν να διεκδικήσουν το κοινό του της Νέας Δημοκρατίας, ενώ έκανε ειδική αναφορά στο ενδεχόμενο δημιουργίας κόμματος από τον Αντώνη Σαμαρά.
0: Α, έκανε.
1: Θα ήθελα να αποφευχθεί.
0: Να μην γίνει δηλαδή.
1: Η μάχη συσπήρωσης κινδυνεύει από τη δημιουργία νέων δεξιών κομμάτων. Αυτά.
0: Και, α, τι δεξιό, το αριστερό χέρι μας κάνει αυτό με το δάχτυλο.
1: Ναι.
0: Πάμε διαφημίσεις, πέρασε η ώρα, παιδιά. Καλά, χαμπάρι δεν πήρα. Λοιπόν, το πρώτο διαφημιστικό διαλυματάκι μας, να πάρουμε μια ανάσα και έχουμε ακόμα σήμερα, από ό,τι βλέπω, είναι ομιλητικότατη. Μόνο πρέπει να σοβαρευτούμε και λίγο, γιατί. ξεχνάτε ότι είναι μια πολύ σοβαρή εκπομπή.
1: Πάνω απ' όλα.
0: Πήγα να το κάνω εγώ στην αρχή, δεν μ' άφησατε.
1: Τι πήγε να κάνει ακριβώ.
0: Να δείξω σοβαρότητα.
1: Στην αρχή, οκ.
0: Okay, λοιπόν,
1: δεν ήμουν εδώ μάλλον, έλειπα.
0: Διαφημίσεις.
2: Παλμός 90,5. Η ώρα είναι 9:30.
3: Παλμός 90,5 στα FM.
2: Αθλητικά νέα σε τίτλους.
4: Αρκετός κόσμος αναμένεται στην τελευταία προπόνηση της ΑΕΚ, η οποία θα είναι ανοιχτή το Σάββατο στη Νέα Φιλαδέλφια, παραμονές της Φιέστας και του Μάτς κόντρα στον Ολυμπιακό. Ο Ολυμπιακός συνεχίζει να παρουσιάζει δυσκολίες στο να αξιοποιήσει στα ντέρμπι τις ευκαιρίες του. 10 γκολ σε 12 ντέρμπι πέτυχαν οι Ερυθρόλευκοι. Χωρίς κόσμο θα αποχαιρετήσει την ιστορική έδρα του ο Παναθηναϊκός, το Απόστολος Νικολαίδης, στο γήπεδο της Λεωφόρου, λόγω τιμωρίας. Το Ολυμπιακό Στάδιο της Αθήνας θα φιλοξενήσει την ομάδα σε όλες τις διοργανώσεις την επόμενη περίοδο, τελευταία πριν από την μόνιμη εγκατάσταση στο νέο γήπεδο στο Βοτανικό. Μία επιστροφή και δύο απουσίες θα έχει στον ΠΑΟΚ ο Ράσβαν Λουτσέσκου για το μάτς με τον Παναθηναϊκό. Ο Ρουμάνος τεχνικός υπολογίζει στον Χρήστο Ζαφύρη, ο οποίος εξέτησε την ποινή του στο παιχνίδι με την ΑΕΚ και επιστρέφει. Αντιθέτως θα είναι και πάλι εκτός η Λόβρεν και Καμάρα, οι οποίοι συνέχισαν με θεραπεία.
5: Θες να πουλήσεις, να αγοράσεις ή να νοικιάσεις? Μπες στο notosrealestate.gr και δες πως το real estate γίνεται απλό και ψηφιακό. Καταχώρησε το ακίνητό σου ή δημιούργησε ζήτηση για αυτό που ψάχνεις. Μόνιμη κατοικία, παραθαλάσσιο ή επενδυτικό ακίνητο. Κλείσε ραντεβού online και δες όλα τα διαθέσιμα και νεόδμητα ακίνητα μέσα από ένα έξυπνο, γρήγορο περιβάλλον. Με διεθνείς συνεργασίες, η Notos προβάλλει τα ακίνητά σου σε κορυφαία πόρταλς σε όλη την Ευρώπη και τον κόσμο. Αν θέλεις να αγοράσεις, να πουλήσεις ή να γίνεις μέλος της νέας γενιάς της Notos, μπες στο notosrealestate.gr. Γερμανού 2, Καλαμάτα. Τηλέφωνο 2721-4072-87. Notos Real Estate. Το Real Estate όπως το φαντάζεσαι.
2: Ο Δήμος Καλαμάτας γιορτάζει τη φύση με τα χρώματα και τα αρώματα των λουλουδιών και σας καλεί 8 με 17 Μαΐου στο Δημοτικό Πάρκο Σιδηροδρόμων στη 13η Ανθοκομική του Δήμου Καλαμάτας. Είσοδος ελεύθερη. Για 10 ημέρες θα δείτε τη φύση να λειτουργεί μπροστά στα μάτια σας, θα ψυχαγωγηθείτε με τις παράλληλες εκδηλώσεις και στο θεματικό αφιέρωμα στα ξηρανθεκτικά φυτά θα μάθετε όλα όσα πρέπει να ξέρετε για αυτά. Από 8 έως 17 Μαΐου ελάτε στο Δημοτικό Πάρκο Σιδηροδρόμων για να ζήσετε τη φύση της πόλης. 13η Ανθοκομική του Δήμου Καλαμάτας. Είσοδος ελεύθερη. Το πρόγραμμα των εκδηλώσεων κυκλοφορεί παντού. Αναζητήστε το. Διαδώστε το.
6: Η μεσσηνιακή διατροφή είναι φημισμένη. Που μπορεί όμως κανείς να την απολαύσει αυθεντική και λαχταριστή? Μα φυσικά στου Κώστα. Ποιότητα, καθαριότητα και χαμηλές τιμές στον πιο νόστιμο συνδυασμό υλικών και συνταγών. Στου Κώστα θα βρείτε γεύσεις από μεσσηνιακά προϊόντα σε ένα πεντακάθαρο περιβάλλον. Απαραίτητη προϋπόθεση για την είσοδο στο χώρο, χαμόγελο και καλή διάθεση. Σας περιμένουμε στο Συνοικισμό Μπουρνιά και στο τηλέφωνο 2721-083-957.
5: Παλμός FM 90,5. Τώρα ο Παλμός, ακόμα πιο δυνατός, σας ακολουθεί παντού. Στην εμβέλειά μας, όλη η Νότια Πελοπόννησος. Παλμός FM 90,5. Το δικό σου ραδιόφωνο, κοντά σου, παντού και κάθε στιγμή.
7: Η φύση μας προσφέρει τις πιο αγνές και θρεπτικές πρώτες ύλες.
8: Εμείς τις μετουσιώσαμε στην πιο γνήσια παραδοσιακή γεύση.
7: Τυριά Πετρόπουλος, πολύφημος.
8: Τυρί από ελληνικό πρόβιο γίδινο γάλα, φέτα pop από μεσσηνιακό γάλα, σφέλα, γραβιέρα, μυζήθρα, ανθότυρο, κεφαλοτήρι, σαγανάκι.
7: Εφαρμόζουμε σύγχρονη τεχνολογία παραγωγής σε κάθε στάδιο για ασύγκριτη γεύση και σταθερά υψηλή ποιότητα.
8: Απόδειξη το πλατινένιο βραβείο στη Σφέλα, χρυσό στη Φέτα και χρυσό στη Γραβιέρα, στον διαγωνισμό με την Terranian Taste Awards 2021, Μεσογειακά Βραβεία Γεύσης 2021, που διενεργήθηκε στο Βερολίνο.
7: Τυριά Πετρόπουλος, Πολύφημος.
8: Μιλτιάδης Ηλία Πετρόπουλος.
7: Κεντρικό Πρατήριο, Εύα Μεσσηνίας. Τηλέφωνο 27220 41 435.
8: Πρώτο υποκατάστημα, Μούλα Βασίλη 2, Μεσίνη. Τηλέφωνο 27220 25 487.
7: Δεύτερο υποκατάστημα, Μακεδονία σε Νέα Καλαμάτα. Τηλέφωνο 27210 96 828.
8: Τρίτο υποκατάστημα, στην Κεντρική Αγορά Καλαμάτας. Τηλέφωνο 27210 28 741.
7: Παγκόσμια βραβευμένα τυριά Πετρόπουλος, Πολύφημος. Γιατί στη Μεσσηνία ξέρουμε από ποιότητα.
9: Κάνε επιτέλους ένα δώρο στον εαυτό σου, μεταμόσχευση μαλλιών με εγγύηση αποτελέσματος και 40% έκπτωση. Μόνο στα VF Clinics. Τηλεφώνησε τώρα στο 218 218 0369. Το αξίζεις.

0: είμαστε, φίλες και φίλοι. Πανώ 90,5. Βασιλική Μπουρίκα, Κώστας Δηλιγιάννης, ο κονσολέρη, για να φτάνει σωστά ο ήχος κοντά σου. Νομίζω ότι με το καινούργιο κομπιούτερ πάμε πολύ καλύτερα.
1: Ναι. Αυτή την
0: εντύπωση
1: έχω.
0: Δεν ξέρω εσύ πώς μας ακούτε, αλλά εγώ έχω την αίσθηση ότι πάμε πολύ καλά.
1: Τουλάχιστον ακούμε και εμείς τώρα, δεν ξέρω.
0: Ναι. Μα αυτό, γι' αυτό το λέω, γιατί ακούω και εγώ πολύ καλά. Άρα αυτή και το κομπιούτερ.

0: κρατών στην Καλαμάτα, κυρίως από νεότερες ηλικίες, δείχνει ότι η μικροκινητικότητα μπορεί να αποκτήσει ουσιαστική θέση στην καθημερινότητα της πόλης, διαπιστώνουν. Ωστόσο, όπως αναδείχθηκε στη λογοδοσία της Δημοτικής Αρχής, αυτό έγινε προχθές, χθες, πότε δεν θυμάμαι, η επιτυχία τέτοιου παρεμβάσεων δεν μπορεί να κριθεί μόνο από την προμήθεια ποδηλάτων και την εγκατάσταση σταθμών. Τι θέλει? Ποδηλατόδρομους. Έχουμε ήδη. Αυτό που σκέφτονται.
1: Πάλι.
0: Ναι, να επεκτείνουν, ναι. Απαιτείται, λέει, παράλληλα ένα ασφαλές, συνδεδεμένο και λειτουργικό δίκτυο ποδηλατοδρόμων, σαφής σήμανση, συντήρηση των υφιστάμενων υποδομών και ρύθμιση κρίσιμων σημείων, όπως το νότιο πεζοδρόμιο της Ναυαρίνου κάτω, όπου η συνύπαρξη πεζών, ποδηλάτων και πατινιών δημιουργεί ζητήματα ασφαλείας που δεν μπορούν να τα περνούν στα ψηλά. Και σκέφτονται, λοιπόν, τώρα να ξεκινήσουν άλλο αυτό, από ό,τι κατάλαβα, δεν ξέρω αν θα περάσει αυτό, δεν θα περάσει, άλλα σκαψίματα, άλλα τέτοια, άλλα αυτό, ε. Γουστάρω, δεν πρόκειται, δηλαδή, ούτε τα εγγόνια μου θα... Κάποτε πέρα τελειώνουν. Παρ' όλα αυτά, είδες εκεί τα, με τα, αυτά τα τούβλα, πώς τα λένε, λίθινα, πώς τα λένε, λίθινα.
1: Κυβόληθη,
0: ε. Η κυβόληθη, έχει γίνει ωραίο το, αυτό. Άμα φύγουν και τα αυτοκίνητα από το κέντρο, να είναι μόνο πεζόδρομοι. Το ιδανικό. Όπως πεζοδρόμηση θέλω και στην Ναυαρίνου κάτω. Το όνειρό μου από τότε πρώτα αυτή την πόλη. Είμαστε από τις μόνες πόλεις που έχουμε τόσο μεγάλο παραλιακό μέτωπο και το αξιοποιούμε. Θέλει τόλμη και αρετία. Λοιπόν, τα επόμενα μπάζα και τέτοια θα είναι από την Ναυαρίνου, φαντάζομαι, τον επόμενο δήμαρχο που θα είναι πιο τολμηρός. Εντάξει.
1: Τον επόμενο δήμαρχο.
0: Μετά δεν θα έχουμε εκλογές. Αν δεν είναι ο Βασιλόπουλος,
1: πάλι.
0: Μακάρι, ναι, μακάρι. Θα βάλει, φαντάζομαι. Αλλά εύχομαι να είναι και κάποιος πιο νέος, πιο δραστήριος, πιο τέτοια. Αν και ο Βασιλόπουλος νέος είναι, αλλά. Πιο μαγιά, πιο έτσι, λοιπόν. Τι λέει, με εκεί βλέπω το.
1: Σιγά μπορεί και να τσαμπουκαλευτεί περισσότερο, δεν ξέρεις.
0: Λοιπόν, ο Μα, είχε ο Μάστορας ένα αυτό τι είπε.
1: Ο Μαραγκός.
0: Ο Μαραγκός, ο Μάστορας. Τι ήθελε ένα τραγούδι.
1: Ναι, ναι, ναι.
0: Λοιπόν, τα αφιερώνουμε κι εμείς και στο Χριστάρα. Άλλος μάστορας αυτό.
1: Και να τα αφιερώσουμε και στον Νίκο.
0: Και στον Νίκο.
1: Και αυτός μάστορας είναι στο ψωμί.
0: Μάστορα, μπράβο, και στον Νίκο, αλλά παντού. Σε όλα τα μαστόρια, λοιπόν. Και τι σχέση έχουν με το μαύρο γάτο.
1: Έλα τώρα. Ο Παπακοσταντίνο έχει σχέση με όλα.
0: Ο μαύρος γάτος λέει είναι γρουσουζιάνο. Έτσι λέει. Άμα δει μαύρο γάτο πρωί.
1: Όχι, μαύρη γάτα είναι το θέμα, κατάλαβες.
0: Εκεί που βλέπεις το φίλο.
1: Άλλη μόνο.
0: Αν είναι γάτα ή γάτο.
1: Έλα
0: τώρα τι λέμε. Βασίλης Παπακοσταντίνου, ένα μαύρο γάτο. Αυτό δεν στην πάει.
1: Ναι, ναι, ναι, ναι. Άντε την καλημέρα μας.
0: Γεια σας και την καλημέρα. Από καρδιάς, παιδιά, από καρδιάς.

γίνεται κουβάρι. Μήπως τους κρύους δικαστές μπορέσει να του πάρει. Αχ μη καλοί μου άνθρωποι, εγώ δεν είμαι γάτος. Εγώ είμαι ένας άνθρωπος με στήμα.

0: Ωραίο τραγουδάκι, έτσι. Χορεύεται και λίγο σαν βαλσάκι, έτσι πιο γρήγορο και τέτοια. Λοιπόν, τελευταίο κουδούνι θα χτυπήσει σήμερα Παρασκευή για τα λύκια της επικράτειας, καθώς από την ερχόμενη εβδομάδα αρχίζουν οι προαγωγικές και απολύτερες εξετάσεις. Πιο συγκεκριμένα, οι παραγωγικές εξετάσεις για την πρώτη και δευτέρα λυκείου θα διεξαχθούν από την ερχόμενη Δευτέρα 18 Μαΐου 2026 έως και την Παρασκευή 12 Ιουνίου 2026. Η 19η Ιουνίου έχει οριστεί ως η καταληκτική ημερομηνία έκδοσης αποτελεσμάτων, έτσι. Όσον αφορά στους μαθητές και μαθήτριες της τρίτης λυκείου, οι απολυτήριες εξετάσεις ονομαζόμενες και αυτές που λέει ενδοσχολικές, μέσα στο σχολείο, θα διεξαχθούν επίσης από τη Δευτέρα, μεθαύριο δηλαδή, αλλά και μέχρι τη Δευτέρα 25 Μαΐου, καθώς στη συνέχεια θα πραγματοποιηθούν οι πανελλαδικές γνωστές. Και επί τη ευκαιρία να σας πω ότι δυστυχώς.
1: Ναι. Έτσι. Και το δεύτερο κορίτσι.
0: Έφυγε και το δεύτερο κοριτσάκι από χθες και δεν λέω τίποτα άλλο, δεν χρειάζεται. Έχουν υποθεί που και με έχει με εκνευρίσει πολύ, πάρα πολύ που το έχουν. Δηλαδή, κάποιοι το έχουν εκμεταλλευτεί το θέμα. Και έχουμε γνωρίσει και ένα σκασμό ψυχολόγους και ψυχιάτρους να μας πούνε διάφορα πράγματα και πράγματα που τα ξέραμε δηλαδή. Τέλος πάντων, αυτά. Δεν έχω να κάνω άλλο σχόλιο γι' αυτό. Πάμε σε ένα άλλο. Στο καφενεδάκι, σήμερα το πρωί εδώ που περιμένω να πιω καφενεδάκι. Είχε ένα τυπάκο και μου λέει: πες κάτι, λέει εκεί στο δρόμο για Βέργα και τέτοια που πάμε. Ο άνθρωπος πάει, μένει εκεί και πάει και με το μοτοσυκλέτα του. Εκεί έχουν αρχίσει και ξύνουν το τέτοιο και το τέτοιο. Για να βάλουν. Ναι, το τέτοιο του στην ουσία ξύνουν.
1: Το οδόστρωμα.
0: Το οδόστρωμα, ναι.
1: Φρεζάρουν.
0: Φρεζάρουν για να μπει, λέει, καινούργια άσφαλτος. Ή βγήκε χθες ο κύριος Αναστασόπης και έλεγε: γίνονται διάφορα έργα τα οποία γίνονται από πρόπρεση, από ό,τι κατάλαβα. Και ένας κακός αρμός. Δεν είναι αυτό μόνο το θέμα. Πηγαίνοντας προς τα κάτω κοντά στο Ακρογιάλι, λοιπόν, υπάρχει και ένα άλλο θεματάκι εδώ. Ξαφνικά υπάρχουν και κάποιοι άλλοι κάτοικοι εκεί που είναι τετράποδοι, μια ομάδα είναι, η οποία κυνηγάνε τα μηχανάκια από πάνω. Υπάρχει μια καταγγελία εδώ στο το Θάρρος, διαβάζω, αλλά μου την είπε και ο άνθρωπος το πρωί, ο οποίος και αυτός έχει μηχανάκι και αυτός έχει τα προβλήματά του εκεί. Θάρρος διαβάζω τώρα, μοτοσυκλετιστής που κάνει συχνά τη διαδρομή προς Κιτριές, επικοινώνησε μαζί μας, λέει, για να επισημάνει ένα κίνδυνο που έχει αντιμετωπίσει κάμποσες φορές και την έχει γλιτώσει από ό,τι κατάλαβα. Όπως μας περιέγραψε, αυτά που περιγράφει στην εφημερίδα δηλαδή, πριν από το Ακρογιάλι, στην ευθεία που είναι και η θέση των κάδων απορριμμάτων που έχει τοποθετήσει ο Δήμος Δυτικής Μάνης, εμφανίζονται κάποιες ημέρες ελεύθερα δύο μεγαλόσωμα σκυλιά, τα οποία κυνηγούν τα οχήματα, νομίζοντας ότι θέλουν να παίξουν, ενώ ο ίδιος, λέει, 3-4 φορές έχει κινδυνεύσει πολύ σοβαρά να το ρίξουν από τη μηχανή. Αυτό σε συνδυασμό με το ξύσιμο της ασφάλτου, άμα πέσει το μηχανάκι μέσα αυτά, παρέα με τα σκυλιά να σε κυνηγάνε, έχει φύγει οπωσδήποτε. Είπε λοιπόν ο τύπος, ο κύριος αυτός, ότι τα σκυλιά έχουν επιτεθεί και σε πεζούς και παρότι έχει ενημερώσει η αστυνομία και φιλοζωική, δεν έχει γίνει κάτι. Μάλιστα, χθες το πρωί ανέφερε, του επιτέθηκαν για άλλη μια φορά και πως εκτός από τον τραυματισμό που θα υποστεί από μια πτώση από τη μηχανή, φοβάται μπορεί να συμβεί όταν αυτά τα μεγάλα σκυλιά τον βρουν αβοήθητο, πεσμένο και πεσμένο στην άσφαλτο. Καταγγελία είναι αυτή, φίλες και φίλοι.
1: Χορτάσαμε καταγγελίες.
0: Έχει και άλλη.
1: Ναι.
0: Έχουμε και αλλού σκυλιά.
1: Για τον δρόμο.
0: Για πες.
1: Ακαλά στα σκυλιά.
0: Άλλα.
1: Πολλοί σκυλοί και ναι, κυνηγάνε.
0: Για πες.
1: Και να κυνηγάνε αυτοκίνητα, πας στο καλό. Κυνηγάνε τα μηχανάκια, γίνεται χαμός. Λοιπόν, στην 7η επαρχιακή. Ναι. Από Μεσίνη προς Λάμπαινα. Έβα Λάμπαινα σε εκείνο το σημείο που είναι το γήπεδο. Ένα γήπεδο εκεί που υπάρχει στην Έβα. Mm-hmm. Απέναντι. Καλάμια στο οδόστρωμα.
0: Έχουν
1: γύρι. Είναι πάνω σε μια στροφή. Και έχουν γύρι και δεν έχει ορατότητα. Και πότε ήταν.
0: Και μάλλον περιμένουν να τα κόψουν τα αυτοκίνητα που θα περνάνε. Έτσι, ναι.
1: Είχαμε.
0: Πότε
1: δεν
0: είναι
1: ξέρω,
0: αυτό.
1: Παραλίγο να έχουμε και.
0: Αυτό είναι θέμα τη περιφέρεια, νομίζω. Έτσι, περιφέρεια, ναι. Κύριε Αναστασόπουλε. Και
1: αγαπητέ
0: εκεί.
1: Στάθη μου.
0: Και όχι
1: σε
0: μόνο
1: παρακαλώ.
0: Εκεί, δηλαδή. Παντού,
1: όχι, είναι ναι. Παντού. Όλοι οι δρόμοι μας θέλουν να καθαρίσουν κάτι. Εκεί όμως είναι επικίνδυνο, δεν έχει καθόλου ορατότητα.
0: Είναι σε στροφή πάνω.
1: Και είναι και ανοιχτό ο δρόμο, οπότε.
0: Εύχομαι να μας ακούει ο κύριος Αναστασόπουλος, αν και έχει πολλά στο μυαλό του.
1: Έχει να πάει να καθαρίσει πολλά.
0: Παντού.
1: Του είπα προχθές μπράβο γιατί είδα το δεξαμενές. Και, του το είπα. Ναι. Τώρα του κάνω και ένα παράπονο. Να κάνετε κάτι με του δρόμου, με τα καλάμια, με τα χορτάρια.
0: Πρέπει να καθαρίσει και τα ρεύματα.
1: Ειδικά στι διασταυρώσει υπάρχει μεγάλο πρόβλημα. Εντάξει.
0: Επίσης και οι ιδιοκτήτες οικοπαίδων και τέτοια, να έχετε υπόψη σας και για το καθαρισμό.
1: Καθαρίστε τα παιδιά, γιατί έχει πρόστιμο από 1η Ιουνίου.
0: Ναι, και μες στην πόλη.
1: Θα καθαρίσω
0: και
1: εγώ το δικό μου.
0: Ειδικά εδώ είπαν στα ιστορικά τα παλιά αυτά τα τέτοια, έχουν φυτρώσει από μέσα.
1: Μόνο εγώ λείπω.
0: Ναι, μόνο εσύ. Μόνο εσύ. Εντάξει, τα λέμε σε αυτά, όποιος τα ακούει.
1: Να τα ακούει και να τα βάζει κανονικά να στο μυαλουδάκι του, όχι από το ένα μπαίνει, από το άλλο βγαίνει.
0: Αν πω μια έδειξη τώρα ότι θα περάσει από εκεί, πως το πεις, από τη Λάμπαινα και τέτοιο, ναι, ναι. Ο Μακρόν με τα μάξι θα το καθαρίσουν.
1: Αλήθεια λες. Λες να έρθει με τα μάξι από εκεί.
0: Κύριε Αναστασόπουλο, θα περάσει
1: μπορεί
0: ο Μακρόν.
1: Μπορεί να πάει να δει την αρχαία Μεσίνη.
0: Μπράβο. Κοίτα να δεις τώρα.
1: Εκείνος ο δρόμος, λόγω και της αρχαίας Μεσίνης. Εντάξει.
0: Έχει
1: πολύ κίνηση και τέτοια τώρα. Μιλάμε στο λοιπόν. Και κακώς που δεν τα είχαν καθαρίσει που ήταν και το φεστιβάλ.
0: Έτσι, ναι.
1: Έπρεπε ήδη να τα έχουν καθαρίσει αυτά.
0: Τι να πρωτοπρολάβουν σε αυτό.
1: Δεν πάμε καλά.
0: Οκ. Okay. Άλλο. Λοιπόν, να πω ένα επιστημονικό τώρα το οποίο μου έκανε και εντύπωση. Ναι, φεύγουν πάλι από τα δικά μέσα, θα πηγαίνουμε εδώ, τα δικά μας.
1: Για επιστημονικό, γιατί θα υποθυμίσω.
0: Για μια γιαγιούλα.
1: Επιστημονικό.
0: 117 ετών.
1: Δεν βαρέθηκε η έρευνα.
0: Λοιπόν, οι επιστήμονες μου λέσαν τη βιολογία της Μαρίας Μπράνιας Μορέρα, της γυναίκας που έφτασε να ζήσει μέχρι τα 117 της χρόνια.
1: Πέθανε. Τη χάσανε.
0: Κατέληξαν στο εντυπωσιακό συμπεράσμα ότι η γύρανση και η ασθένεια δεν συμβαδίζουν πάντα.
1: Για, έχει ενδιαφέρον αυτό. Άντε, σταματάω.
0: Η νέα έρευνα, γι' αυτό το διαβάζω κιόλας, γιατί τα διαβάζω, δεν είναι από το μυαλό μου, ανέλυσε σε βάθος το αίμα, το σάλιο, τα ούρα και το μικροβίωμα του εντέρου της υπερονόβιας της γυναίκας, χρησιμοποιώντας πλήρες τεχνολογία προσέγγισης, δηλαδή ταυτόχρονη εξέταση γονιδιώματος, επιγονιδιώματος, μεταβολισμού, πρωτεϊνών και βακτηρίων του οργανισμού της. Στη μελέτη αυτή που δημοσιεύθηκε στο επιστημονικό περιοδικό, διαπίστωσα λοιπόν τα κύτταρά της συμπεριφέροντας σαν να ανήκουν σε πολύ νέο άνθρωπο. Παρότι στην Καταλωνία από όπου καταγόταν το προσδόκιμο ζωής των γυναικών είναι περίπου 86 χρόνια και εμάς περίπου εκεί είναι, μου φαίνεται, εκείνη έζησε πάνω από 3 επιπλέον δεκαετίες αποφεύγοντας μέχρι το τέλος της ζωής της σοβαρές ασθένειες όπως ο καρκίνος ή η άνοια. Για να κατανοήσουν λέει τι έκανε, τη διαφορά, οι επιστήμονες χρησιμοποίησαν τα λεγόμενα επιγενετικά ρολόγια, εργαλεία που υπολογίζουν τη βιολογική ηλικία μέσω χημικών σημαδιών κλπ. Και το DNA. Έτσι.
1: Δεν μας λένε όμως τι έκανε.
0: Δεν μας λένε. Είναι γενικά έτσι. Ένα από τα πιο παράξενα λέει ευρήματα της έρευνας ήταν ότι τα τελομέρη της, οι προστατευτικές άκρες του DNA, δεν ξέρω τι.
1: Ναι, ξέρω εγώ τι είναι. Ξέρετε, πάμε παρακάτω, ναι.
0: Που θεωρούνται δείχτης γύρας ήταν από τα πιο κοντά που είχαν μετρηθεί ποτέ σε υγιή άτομα. Παρότι τα κοντά τελομερή συνδέονται συνήθως με τη γύρανση και την ασθένεια, οι ερευνητές εκτιμούν ότι στην περίπτωσή της μπορεί να λειτουργήσαν προστατευτικά, περιορίζοντας την ανεξέλεκτη διαίρεση των κυττάρων και άρα το κίνδυνο του καρκίνου. Άρα θα εντοπιστούν εκεί και θα παλέψουν αυτό για να μην διαιρούνται και τέτοια. Η ομάδα εντόπισε επίσης σπάνιες γενετικές παραλλαγές που σχετίζονται με καλύτερη λειτουργία του ανοσοποιητικού συστήματος.
1: Γι' αυτό έζησε τόσα χρόνια.
0: Προστασία της καρδιάς και υγεία του κεφάλου. Είναι πολύ καλές οι έρευνες, γιατί μέσα από αυτές τις έρευνες θα ανακαλύψουν και φαρμακάκια τα οποία θα εντοπίζουν και θα χτυπάνε αυτό το θεματάκι.
1: Κανονικά, της μακροζωίας.
0: Απ' την άλλη, σκέφτομαι, ναι. Αξίζει τον κόπο να ζούμε τόσα πολλά χρόνια έτσι όπως ζούμε.
1: Έτσι όπως ζούμε. Άκου να σου πω, όταν θα πάρεις τη σύνταξη με το καλό,
0: μακάρι.
1: Να εύχεσαι να ζήσεις πάρα πολλά χρόνια.
0: Ξέρω πως περιμένω 7 μήνες να μου έρθει ένα ποσό. Α, ετοιμάζομαι να γίνω συνταξιούχος, δεν σας το πω.
1: Να εύχεσαι να ζήσεις
0: πάρα
1: πολλά χρόνια.
0: Ναι.
1: Τι έχεις πληρώσει το κράτος τόσα χρόνια, να τα πάρεις πίσω.
0: Σιγά μην τα πατενούμε να προλάβω. Όπως πολλοί δεν προλαβαίνουν.
1: Αυτό είναι το άσχημα.
0: Αγωνίζονται, αγωνίζονται και όταν φτάνει η σύνταξη, την τρώνε οι άλλοι.
1: Λοιπόν, άκου τώρα να
0: τι
1: δεις.
0: Λέμε,
1: τώρα, το σώμα μας, σαν μηχανή, το λέω τώρα, σαν μηχανισμό, είναι προορισμένο. Είναι φτιαγμένο να ζει 140, να αντέχει 140
0: χρόνια.
1: Ναι.
0: Ναι, αλλά
1: τώρα το τι κάνουμε εμείς, τι γίνεται με το περιβάλλον και όλα τα υπόλοιπα, εντάξει.
0: Παίζει ρόλο εξωγενείς παράγοντες.
1: Ναι,
0: περιβάλλον,
1: λέω,
0: διατροφή.
1: Σαν μηχανισμός είναι να ζούμε 140 με 150 χρόνια. Ποτέ κάποια στιγμή μπορεί και να το καταφέρουμε.
2: Το σώμα.
1: Ναι, το ξέρω, ποτέ. Γιατί ποτέ δεν.
0: Λοιπόν.
1: Ναι, η θίτσα εκεί πήγε καλά πάντως. Λοιπόν, να
0: πούμε. Πατάει σε μια τούρτα με 140 κεράκια πάνω.
1: Ναι, και το πυροσβεστικό δίπλα να το σβήνει, να τη σβήνει. Ναι. Δεν κατάλαβα.
0: Ωραία,
1: θα πάρει ένα πυροσβεστήρα.
0: Έλα, θα πάμε σε τραγούδι, για τη συνέχιση.
1: Λοιπόν, να πω μια καλημέρα στο φίλο μας τον Πάνο στην Αθήνα.
0: Καλημέρα στον Πάνο, ναι.
1: Είπαμε για τους καθαρισμούς των οικοπαίδων και μας υπενθυμίζει ότι.
0: Ο κύριος Πάνος.
1: Ναι, ναι, ναι. Ότι έχουμε για τον υποχρεωτικό καθαρισμό οικοπαίδων προθεσμία έως τις 15 Ιουνίου. Εντάξει.
0: Τώρα, ναι, ένα μήνα.
1: Ευχαριστούμε,
0: δηλαδή,
1: Πάνο. Ένα μήνα.
0: Έτσι, έτσι. Αν και το έχουμε πει. Όχι, παρόλα αυτά είναι τόσο και μετά θα πέφτουν.
1: Πρόστιμα. Καλά, θα βγάλουν και τα ντρόν και θα ελέγχουν.
0: Ναι.
1: Αμέ.
2: Αυτό μας συμβαίνει.
0: Λοιπόν, τρελή και αδέσποτη.
1: Ευχαριστώ.
0: Όχι, γιατί δεν το λέει για σένα.
1: Α, όχι.
0: Για κάποια κοπελιά που είχε γνωρίσει ο Νίκος ο Παπάζογλου.
1: Εντάξει, δεν με έχει γνωρίσει εμένα, αλλά εντάξει.
0: Τώρα έφυγε ο άνθρωπος.
1: Το τρελή και αδέσποτη.
0: Ο Νίκος ο Παπάζογλου μας έχει αφήσει φοβερή παρακατάδειξη, ναι, σε τραγούδια, ειδικά σε εμάς του ραδιοφώνου. Μας βοηθάει πολύ. Νίκος Παπάζογλου, τρελή και αδέσποτη, και αν προλάβουμε θα πούμε. Τι πες?
1: Τους ραδιοφωνατζίδες. Μ' αρέσει πολύ.
0: Σε εμάς ραδιοφωνατζίδες, ναι. Κάποιοι έχουμε μείνει ακόμα ραδιοφωνατζίδες. Με την έννοια αυτή. Αλλά εντάξει, προσαρμοζόμαστε. Πάμε.

0: Αυτό ήταν ο Νικόλας από τα όμορφα. Λοιπόν, γιατί κάτι λεπτό έχουμε πει.
1: Είχα βγει να πάω να ψαρέψω εκεί με μια τράτα.
0: Πού εδώ απ' έξω?
1: Όχι εδώ απ' έξω. Όχι.
0: Πού στα Κυκλάδες από εκεί?
1: Στις Κυκλάδες από εκεί, ναι.
0: Και τι έπιασε?
1: Τι έπιασα? Ένα υποβρύχιο.
0: Έλα ρε.
1: Αμέ. Ναι, σου
0: λέω. Στα δίχτυα.
1: Στα δίχτυα, ναι.
0: Νομίζω γίνεται μια
1: άσκηση.
0: Μια άσκηση εκεί, ναι, εκεί στην περιοχή. Μπλέχτηκε το κακό.
1: Μπλέχτηκε, ναι, μεταξύ Άνδρου και Τίνου έπλεε το υποβρύχιο. Βρισκόταν στην περιοχή εκεί, στο πλαίσιο της άσκησης, κατά την 26.
0: Τυχαίο γεγονός θα ήταν.
1: Ναι, μωρέ, εντάξει.
0: Τέλος πάντων, αναδύθηκε που μου φαίνεται.
1: Ναι.
0: Κούψαν τα δίχτυα.
1: Τι να κάνουμε, ρε παιδιά.
0: Ο καγμένος της φοράς πάνε τα δίχτυα του.
1: Εντάξει.
0: Ποιος θα πληρώσει ποιον το απάντη. Αλλά αυτό φοβερό είναι να σηκώσει τα δίχτυα και να έχει μια υποβρυχιάρα από κάτω. Έχει ενδιαφέρον.
1: Ωραία. Λοιπόν, να σε πάω και σε κάτι άλλο.
0: Δεν ξέρω, προλαβαίνουμε.
1: Δεν ξέρω.
0: Προλαβαίνουμε, να πάμε.
1: Να σε πάω σε ζεμπέκικο.
0: Τι έκανε ο Ζεμπέκικο? Χορός. Λευρέτικος και μάγικος και.
1: Ναι.
0: Χορεύεται κατά μονάς και το επιμένω αυτό. Και το κάνουν.
1: Πάντα και αυτό με τα παλαμάκια γύρω-γύρω είναι λάθος.
0: Κάποιοι το κάνουν και μπαλέτο. Λίγο να μου τσιπάει αυτό, δεν ξέρω τι θα πω.
1: Στη Θεσσαλονίκη θα κάνουν.
0: Τα
1: 4 Ιουνίου, αν θυμάμαι καλά, μισό λεπτό να το τσεκάρω. Προσπαθούν να σπάσουν το παγκόσμιο το ρεκόρ Γκίνες.
0: Θα χορεύουν δηλαδή πολύ μαζί,
1: ναι,
0: σε υπέρ.
1: Ναι, στις 14 Ιουνίου στη Θεσσαλονίκη. Mm-hmm. Έχουν τη μεγαλύτερη ταυτόχρονη χορογραφία ζεϊμπέκικου. Η διοργάνωση γίνεται από την Αλτσχάιμερ Ελλάς και το Σύλλογο Φίλων της Ελληνικής Εταιρείας Νόσου Αλτσχάιμερ και Συγγενών Διαταραχών. Είναι κοινωνικός ο χαρακτήρας της εκδήλωσης. Παρόλα αυτά όμως, έχουμε τη Μιλιέτ, την εφημερίδα από εκεί στη γείτονα χώρα.
0: Και τι θέλει η γείτονα? Να έρθει να χορέψει και αυτή η ζεϊμπέκικο?
1: Όχι. Προσπάθησαν, λέει, οι Έλληνες να μας κλέψουν και το ζεϊμπέκικο, γράφει το δημοσίευμα της εφημερίδας.
0: Έχουν τους ζεϊμπέκηδες αυτοί, αλλά δεν είναι το ζεϊμπέκικο αυτό που είναι. Οι ζεϊμπέκηδες είναι άλλο πράγμα. Είναι ωραίος χώρος για αυτό το γύρω-γύρω-γύρω και χάνεσαι.
1: Ναι.
0: Αλλά δεν έχει σχέση
1: τώρα. Μας φαγώσανε ότι πάνε να τους κλέψουμε το ζεϊμπέκικο.
0: Όχι, έλα, αγαπητοί φίλοι εκεί. Εντάξει. Μας πήραν τον μπακλαβό, μας πάνε και το ζεϊμπέκικο.
1: Ξέρω εγώ, μας πάρουν και τη φέτα σε λίγο.
0: Λοιπόν, πάμε σε διαφημίσεις και εδώ μου πέρασε 10 πήγε.
1: Είδες.
0: Γαμώτο.
1: Γι' αυτό θα κάτσουμε χτες μία, όπως είπες μάλλον.
0: Α,
1: κάτι ξέρεις.
0: Ψήσε. Για πάμε.
2: Ο Παλμός 90,5 σας ενημερώνει. Η ώρα είναι 10.
3: Παλμός 90,5 στα FM. Παλμός στην ενημέρωση, παλμός και στην ψυχαγωγία. Παλμός 90,5. Ο αγαπημένος σου σταθμός σου κρατάει συντροφιά κάθε μέρα, όλη μέρα, με αξιόπιστη ενημέρωση, αλλά και με τις καλύτερες μουσικές επιλογές. Για αυτούς που τα θέλουν όλα από μία συχνότητα, Παλμός 90,5. Ο σταθμός που σε ψυχαγωγεί και σε ενημερώνει.
2: Γεωτρήσεις Λέκας. Ρομποτικά μηχανήματα για γεωτρήσεις σε μικρούς χώρους, αυλές, κήπους, γκαράζ, έβρεση νερού, αδειοδότηση και αντλίες. Πλήρης υποστήριξη και σέρβις. Για εγγυημένη επιτυχία, γεωτρήσεις Λέκας. Τηλέφωνο επικοινωνίας 6976 1183 72.
4: Παπά, μας πήρες παγωτίνια από τα φρεσκό κατεψυγμένα μάλαμα.
5: Τι παγωτίνια, παιδάκι μου. Ο μάλαμας έχει θαλασσινά, κρεατικά, σόλια το είδη, τυροκομικά, τέτοια πράγματα.
4: Μπαμπούλι μου, στα σκοτάδια ζεις. Ο μάλαμας έχει και παγωτίνια. Ξυλάκια, πυραυλάκια, σαντουιτσάκια, τριγωνάκια, 30 διαφορετικά είδη, με τρελές γεύσεις και πάντα στη σούπερ ποιότητα του μάλαμα. Μπες και δες.
5: Καλά, αν τα έχει ο μάλαμας, είμαι σίγουρος για την ποιότητα. Αλλά βρε πονηρέ μικρέ, τίποτα δεν σου ξεφεύγει. Κοίτα να δεις, χαμός από παγωτίνια. Και απολαυστικά και σε τιμές κατάψυξης. Πάω τώρα ακαρφή, αλλά το νου σου. Όταν τα αγοράσω, κρύψ' τα καλού κακού. Αν τα βρει μαμά, δεν θα μείνει τίποτα στο ψυγείο. Φύγαμε όλοι, παρόν 147, στα φρεσκοκατεψυγμένα μάλαμα.
6: Γύρισες, μωρό μου. Τι βλέπω, δεν ψώνισες από το αγαπημένο σου σούπερ μάρκετ?
7: Είπα να αλλάξω.
6: Άλλο after save. 20 χρόνια είχες το ίδιο. Τι έπαθες τώρα?
7: Είπα να αλλάξω.
6: Μου έφερες και λουλούδια. Δεν πάμε καλά.
5: Είπα να αλλάξω.
6: Μάλιστα. Και το αμάξι που θέλει σέρβις, θα το πας στο Κανελόπουλο συνήθως ή...
5: Α, αυτό δεν τον αλλάζω.
3: Μπορεί να αλλάξει τα πάντα εκτός από το συνεργείο σου.
2: Δημήτρης Κανελόπουλος.
3: Εξειδικευμένος σέρβις Mitsubishi και παντός τύπου οχημάτων.
2: Για γενικό σέρβις, έλεγχο κταίου, ευθυγράμμιση, ηλεκτρολογικά, air condition.
3: Παντός τύπου ελαστικά, μεταχειρισμένα και καινούργια, σε φανταστικές τιμές.
2: Τεχνική υποστήριξη και ανταλλακτικά για όλα τα αυτοκίνητα.
3: Δημήτρης Κανελόπουλος στο Μαυρομάτι Μεσίνης. Κλείστε τώρα ραντεβού στα 27220-22922 και 6947-700-727.
2: Συνεργείο Αυτοκινήτων Δημήτρης Κανελόπουλος. Δεν το αλλάζεις με τίποτα.
7: Δημήτρης Κανελόπουλος. Τώρα και ενοικιάσεις αυτοκινήτων.
2: Ηλιακοί θερμοσύφωνες Μωραγιάννης. Αποκτήστε τώρα τον καλύτερο ηλιακό θερμοσύφωνο της αγοράς. Σε τιμές εργοστασίου. Ο μοναδικός ηλιακός θερμοσύφωνας που ζεσταίνει με ήλιο και χωρίς ήλιο και με ρεύμα. Μωραγιάννης. Όλοι με επιλεκτικό συλλέκτη τιτάνιου. Τώρα γνωρίστε και κερδίστε αγοράζοντας το νέο μας μοντέλο Απόλλων με σήμα τον ήλιο της Βεργίνας 50 ευρώ φθηνότερο. Μωραγιάννης. Διασταύρωση ασπροχώματος Μεσίνης. Και σε όλη την Ελλάδα. Τηλέφωνα 2721-069-389, κινητά 69-618-52-362 και 69-3275-0166. Μωραγιάννης. Και αφήστε τους άλλους να πληρώνουν το λογαριασμό της ΔΕΗ.
3: Στην ερώτηση ποιον σταθμό ακούτε, υπάρχει μόνο μία απάντηση. Παλμό 90,5. Ο αγαπημένος σας σταθμός που παίζει μόνο τα αγαπημένα σας τραγούδια. Τον ακούς, το λες.
6: Το λες.
0: Εδώ είμαστε φίλες και φίλοι, Παλμός 90,5. Μια καλημέρα με Παλμό που λέμε κάθε πρωί όταν μένουμε. Βασιλική Μπουρίκα, Κώστας Δελγιάννης και ο κονσολιέρης μας. Έχει περάσει ήδη μια ώρα και έχει περάσει νερό. Δηλαδή κάτι πρέπει να κάνουμε έτσι.
1: Ναι.
0: Λοιπόν, να μιλάω εγώ, θες να μιλήσεις?
1: Μιλά.
0: Συνεχίζονται οι εγγραφές των νηπίων στο Παπαδοπούλιο παιδικό σταθμό της Ιεράς Μητροπόλεως Μεσσηνίας, ο οποίος βρίσκεται επί της οδού Κουμουντουράκη 30 εδώ στην Καλαμάτα. Οι εγγραφές πραγματοποιούνται από τη Δευτέρα και Παρασκευή από τις 8 το πρωί έως τις 12 το μεσημέρι, καθώς και κάθε Τετάρτη από το απογευματάκι 5 με 7 το απόγευμα, έτσι, κατόπιν τηλεφωνικής επικοινωνίας. Οι ενδιαφερόμενοι γονείς, και γι' αυτό το αναφέρω εδώ, μπορούν να επισκεφθούν για τους γονείς το σταθμό, να ενημερωθούν για το πρόγραμμα δραστηριοτήτων των νηπίων, αλλά και να ξεναγηθούν στις εγκαταστάσεις τους. Να πω και το τηλέφωνο, σημειώστε το, άμα θέλετε γονείς, 27210-22012. Είναι από τα καλά που κάνει η Εκκλησία, έτσι, που δίνει πραγματάκια, ειδικά στα παιδάκια μας. Okay. Ένα άλλο θεματάκι που το τσίπησα από πού, ποια εφημερίδα είμαι εδώ, γιατί η εφημερίδα διαβάζει Ελευθερία. Εδώ η δική μας τοπική είναι αυτή. Τέσσερα άστεγα άτομα, λέει, ζουν σε άθλιες συνθήκες σε αποθήκη του εγκαταλειμμένου σιδηροδρομικού σταθμού στη Θουρία. Κοντά μας είναι, παιδιά, αυτό. Για το γεγονός αυτό μας ενημέρωσαν οι κάτοικοι της περιοχής, διαβάζω, σας είπα, την Ελευθερία, έτσι, που διαμαρτυρήθηκαν για την εικόνα απανθρωπιάς και εγκατάλειψης που υπάρχει στον τόπο τους. Τα άτομα αυτά που κατάγονται από τη Μικρομάνη δεν έχουν σπίτι να μείνουν και έχουν βρει καταφύγιο στην παλιά αποθήκη του ΟΣΕ απέναντι από το κτίριο του σταθμού. Ζουν σε τραγικές συνθήκες, να το λέω γιατί υπάρχουν και αυτά. Και δυστυχώς ο περνάει καιρός, μεγαλώνουν. Μαζί με τη βρωμιά, λέει, και τα ποντίκια. Το ένα από τα συγκεκριμένα άτομα παίρνει χρήματα από το κοινωνικό εισόδημα αλληλεγγύης που δικαιούται, ενώ μαζεύουν και σίδερα και τα πολλούν για να έχουν περισσότερα χρήματα. Έξω από την αποθήκη έκοψαν κάποια χορτάρια και μια σικιά. Με τη λίγη βενζίνη που είχαν, αλλά τους τέλειωσε, καθώς είδαν κοντά τους φίδι. Το χειμώνα σκεπάζονται με κουβέρτα για να αντέξουν στο κρύο, αλλά το καλοκαίρι που έρχεται οι συνθήκες θα είναι το ίδιο δύσκολες με την πολύ ζέστη. Η εικόνα της διαμονής τους σε αυτές τις τραγικές συνθήκες σοκάρει και δεν μπορεί να γίνει αποδεκτή. Η τοπική κοινωνία, οι τοπικοί άρχοντες, ας το δουν γι' αυτό. Εντάξει. Νομίζω έχουν κάνει σπιτάκια κοινωνική τέτοια, δεν είχαν κάνει ο Δήμο.
1: Ναι, είχαν κάνει. Δεν ξέρω αυτό αν έχει περπατήσει.
0: Δεν ξέρω. Δεν ξέρω. Κύριε Δημαρχιά μα. Εντάξει, η Θουρία δεν ανήκει στην Καλαμάτα. Δήμο Καλαμάτα, ναι. Αν δεν κάνω λάθο. Το είπαμε. Όσοι τα ακούσανε και μπορούν να κάνουν κάτι. Εντάξει, και η τοπική κοινωνία εκεί. Αυτά. Δεν έχω να πω τίποτα άλλο.
1: Μια χαρά μας βρίσκω. Όλα είναι τέλεια.
0: Ναι, δύο πραγματάκια. Το ένα ήταν για τα παιδάκια μας και το άλλο ήταν πάλι για εμάς τους μεγάλους να βλέπουμε. Βασίλης Παπακοσταντίνου, φοβάμαι. Φοβάμαι.
1: Όντως.
0: Φοβάμαι για. Ναι.
1: Όλα αυτά που θα γίνουν για μένα χωρίς.
0: Όχι, δεν είναι αυτό το τραγούδι, αλλά το είπα φοβόμαστε.
1: Αυτό είναι.
0: Ναι, αυτό είναι. Φοβάμαι όλα αυτά που θα γίνουν για μένα χωρίς. Αυτό είναι.
1: Αν είναι του Βασίλη Παπακοσταντίνου, σε παρακαλώ.
0: Του Βασίλη Παπακοσταντίνου, ναι.
1: Όλα παίξω.
0: Επιμένεις ότι φοβάσαι. Για όλα αυτά που θα γίνουν για
1: μας. Κοίτα, εγώ προσωπικά.
0: Χωρίς εμάς.
1: Δεν φοβάμαι. Φοβάμαι για τα παιδιά μου μόνο και τα παιδιά τα υπόλοιπα. Εμείς ότι ήταν.
0: Όχι, σε παρακαλώ. Και εμείς ζούμε. Ζούμε.
1: Ναι, ζούμε, δεν ζούμε. Τι κάνουμε.
0: Ναι. Λοιπόν, τραγουδάκι.
1: Μια ζωή έτσι δεν γίνονται όμως τα πράγματα. Άλλοι κάνουν. Και άλλοι
0: δεν θέλουν να είναι μια ζωή έτσι τα πράγματα, να τα διορθώσουμε. Παλεύουμε
1: ναι,
0: χρόνια.
1: Ναι, ναι, ναι. Να κάνουμε ένα κόμμα και να κατέβουμε σε.
0: Άμα το βάλουμε κάτω τώρα, δεν
1: το βάζουμε καλά ποτέ κάτω.
0: Θα επιμένουμε εκεί. Βάρα, βάρα, βάρα. Κάτι θα είναι. Για πάμε.

από τα φώτα για να κοιμηθείς με κάποιον που μου μοιάζει. Έτσι που τα σίδερα του κλουβιού να χαθούν για μια στιγμή μέσα στο σκοτάδι.

αντέχουν. Τρύπες στα γόνατα από τις υποκλίσεις, τσέπες ξυλωμένες από τα κέρματα, χαλασμένα φερμουάρ χάσουν χρεοκοπία. Το κορμί μου μελανιασμένο μες στο κρύο σα.

0: πω, μερικές φορές σκέφτομαι, το κάνω πάρα πολλά χρόνια ραδιόφωνο.
1: Τα σκέφτεσαι.
0: Ναι, δεν χρειάζεται να μιλάμε. Εμείς μιλάμε τα τραγούδια, κάποια τραγούδια. Οπότε έτσι. Λοιπόν, λέμε για την Ελλάδα. Με καλό και άγιο. Έχετε μπάνια θα πάμε να κάνουμε. Ναι, ναι, ναι. Υπάρχει ένα πολύ ωραίο και θετικό για την χώρα μας. Τη λέει, ανακοινώθηκαν λέει, από την Ελληνική Εταιρεία Προστασίας της Φύσης, τον Εθνικό Χειριστή του Διεθνούς Προγράμματος για αυτές τις γαλάζιες σημαίες, θα αναφερθώ. Οι βραβευμένες ακτές μαρίνες και τουριστικά σκάφη της Ελλάδας για το 2026, παρακαλώ. Ακούστε τώρα. Με 624 βραβευμένες ακτές η Ελλάδα κατακτά ξανά τη δεύτερη θέση παγκοσμίως, παρακαλώ.
2: Η πρώτη ποια είναι?
0: Θα το ξέρω. Ανάμεσα σε 51 χώρες. 51. Επιβεβαιώνοντας τη σταθερή ισχυρή παρουσία της στο Διεθνή Χάρτη Ποιοτικών Παραλίων. Η φύση βοηθάει εδώ, δεν βοηθάμε εμείς. Η χώρα καταγράφει επίσης ανωδική πορεία με τον αριθμό των βραβευμένων σημείων να παραμένει σταθερά πάνω από 600, ενώ αντιστοιχεί περίπου στο 14% του συνόλου των βραβευμένων ακτών διεθνώς. Αυτά είναι πολύ ωραία πραγματάκια για τη χώρα μας. Σε επίπεδο περιοχών εδώ στην Ελλάδα, πρωτιά στην Ελλάδα καταγράφει η Χαλκιδική, παρακαλώ, με 93 γαλάζιες σημαίες, ενώ η Κρήτη διατηρεί την κορυφαία θέση συνολικά μεταξύ των περιφερειών με 154 βραβευμένες ακτές. Μπράβο η Κρήτη μας. Σε παγκόσμιο επίπεδο η Διεθνής Επιτροπή βράβευσε συνολικά 4.378 ακτές, 747 μαρίνες και 158 τουριστικά σκάφη σε 51 χώρες, επιβεβαιώνοντας την αυστηρότητα και τη βαρύτητα του θεσμού. Άρα φέτος θα σκίσουμε πάλι με τις σημαίες του, τουλάχιστον άμα βελτιωθούμε και λίγο στην νοθή. Okay.
2: Έλα μια χαρά, τι να βελτιωθούμε, είμαστε μια χαρά, είμαστε τέλειοι.
0: Μερικές παραλίες ναι, δεν ξεφεύγουν λίγο να σου πω, τέλει, με βάση το κέρδος και όλα αυτά. Αλλά να μην παραπονιάρεις, είναι ωραία αυτά, μπράβο μας.
2: Ναι, μπράβο, μπράβο.
0: Δεύτερη παγκοσμίως η Ελλάδα μας έτσι στις παραλίες.
2: Ναι.
0: Να είναι καλά ο Κυριούλης που έφτιαξε την Ελλάδα. Ποιος την έφτιαξε δεν ξέρω.
2: Και έχουμε εδώ στο Δήμο Καλαμάτας, Ανατολική Καλαμάτα εκεί Ανάσταση.
0: Τι?
2: Πάλι στην Ανατολική
0: Πάλι
2: Παραλία
0: να
2: Τέρμα Ναυαρίνου, στη Βέργα στον Αλμυρό. Δυτική Καλαμάτα εκεί στο Κορδία την Παραλία. Στη Μικρή Μαντίνια. Στη Μεσίνια έχουμε, στο Δήμο Μεσίνης έχουμε την Μπούκα. Στο Δήμο Πυλουνέστορο στη Γιάλοβα.
0: Γιάλοβα, ναι.
2: Ναι, εκεί Κώστα Ναυαρίνο. Μανταρίνο, Ριεντάλ, όλα αυτά.
0: Παλιά η Γιάλοβα έχει μάζευε κάτι πραγματάκια για τους που θα την έχουν καθαρίσει. Είναι ωραία πάντως, είναι ωραία.
2: Ναι, ναι, και εκεί.
0: Με φόντο την πύλη απέναντι.
2: Έχουμε 9. Μπράβο μας.
0: 9 στη Μεσσηνία, από πάνω εκεί και η Παρισία και τέτοια, αναφέρει δεν αναφέρει. Θα έχουν και από εκεί κάποιος. Απλά δεν έχουμε την πληροφόρηση, έτσι. Πάντως, μια χαρά μας. Μια χαρά. Να πούμε για τα θετικά. Εντάξει.
2: Μάλιστα.
0: Αυτά.
2: Μπράβο. Μπράβο μας, μπράβο μας. Αλλά εγώ είμαι ακόμα περίεργη ποια είναι η χώρα που είναι στην πρώτη θέση.
0: Δεν την αναφέρει το ρεπορτάζ.
2: Θα ψάξω να σου πω την αλήθεια.
0: Για ψάξεις,
2: ψάξω,
0: λίγο
2: γιατί
0: ψάξεις.
2: Θέκινε, τώρα.
0: Και μέχρι να βρει τη χώρα που...
2: Ναι.
0: Λοιπόν,
2: κάτσε να δω.
0: Πάμε να ακούσουμε ένα τραγούδι. Μέχρι να βρει η κυρία Βούρικα αυτό που την αγχώνει, για θα πάει στη χώρα αυτή. Δηλαδή, εδώ έχουμε δει.
2: Συγγνώμη, πάω ρε. Εδώ δεν μπορούμε να πάμε στις δικές μας να κάνουμε.
0: Αυτό σου λέω. Άστο να βάει. Άστο να βάει. Πλατεία Ναυαρίνου. Δημήτρης Ζερβουδάκης.
2: Στην πλατεία Ναυαρίνου, λέει.
0: Όχι, βέβαια. Είναι για άλλη πλατεία. Η πλατεία Ναυαρίνου των Αθηνών. Έχει πάει από εκεί. Δημήτρης Ζερβουδάκης, παλιό τραγούδι, αλλά μ' άρεσε και το έβαλα. Ωραίο είναι. Παπαπαπαπαπαπαπαπαπαπαπαπαπαπαπαπαπαπαπαπαπαπαπαπαπαπαπαπαπαπαπαπαπαπαπαπαπαπαπαπαπαπαπαπαπαπαπαπαπαπαπαπαπαπαπαπαπαπαπαπαπαπαπαπαπαπαπαπαπαπαπαπαπαπαπαπαπαπαπαπαπαπαπαπαπαπαπαπαπαπαπαπαπαπαπαπαπαπαπαπαπαπαπαπαπαπαπαπαπαπαπαπαπαπαπαπαπαπαπαπαπα�.

0: Αυτός ήταν ο Δημήτρης Ζωσβουδάκης από τα παλιά. Σαλονικιός και ο Δημήτρης. Βρήκατε ποια χώρα.
1: Κανονικά πρέπει να είναι κριτικός γιατί
0: είναι. Ποια χώρα είναι, παιδιά, πρώτη. Ισπανία. Τι λέγατε.
1: Έτσι λέγαμε.
0: Ισπανία, είναι και Τουρκία στο κόλπο.
1: Βλέπω το χάρτη εδώ.
0: Ποιο χάρτη, βλέπεις τις σημαίες.
1: Βλέπω τις σημαίες.
0: Και τι λέει ο χάρτης με τις σημαίες.
1: Κοίτα εδώ τι γίνεται. Στην Ισπανία.
0: Ισπανία, έτσι.
1: Ναι.
0: Ωραία. Αλλά τη σιγά που πάμε Ισπανία, εδώ έχουμε τις δικές μας, έτσι. Πας εδώ κάτω, νόμα.
1: Κοίτα και η Τουρκία από εκεί.
0: Ναι. Πάμε σε ένα άλλο θεματάκι, το οποίο είναι σπουδαίο και για την πόλη μας και για τη Μεσσηνία. Πολλά έχουν πει για την πόλη μας και για τη Μεσσηνία.
1: Έχουν μαρίνες στην Τουρκία, εν τω μεταξύ.
0: Ας τις μαρίνες τώρα, ποια η μαρίνα.
1: Ναι. Και είχα... γι' αυτό μας περνάει, δηλαδή δεν κατάλαβα. Και... η μαρίνα, η ξαδέρφη μου.
0: Και εμείς έχουμε μαρίνα εδώ, αλλά δεν. Ναι. Ναι. Έχει προβλήματα η μαρίνα η δικιά μας. Είχα μια φίλη Μαρίνα όταν ήμουν.
1: Και εγώ μια συμμαθήτρια και έχω και μια ξαδέρφη, ναι. Μαρίνα.
0: Λοιπόν.
1: Αφού... έχει και ο Δάκης, στην αστρολόγο τη Μαρίνα.
0: Ποιος είναι ο Δάκης.
1: Ο Δάκης, καλό τραγουδιστής.
0: Ο δε, τι ήταν.
1: Η αστρολόγος, μη Μαρίνα. Αμάν είσαι και ραδιοφωνατζής μας τώρα.
0: Δεν έπαιζα Δάκη τώρα και τέτοια. Ήμουν πιο. Ναι. Ήμουν σε άλλο επίπεδο. Ναι. Λοιπόν, πάμε τώρα λίγο γιατί πρέπει να το πούμε και αυτό. Γιατί...
1: συγγνώμη, κολσοδιάρι, μπορείς να το βρεις, παρακαλώ.
0: Και το, για τη Μαρίνα.
1: Ναι, να δεις ότι το έχεις ακούσει αυτό το τραγούδι.
0: Εντάξει,
1: θα το βάλουμε μετά, πες
0: αυτά. Θα το έχω ακούσει, αλλά παλιά έπαιζα έτσι λίγο πιο διαφορετικά πράγματα. Η Μαρίνα με το Μαρίνο. Ναι. Αφιερωμένο στη μαγιά της τέχνης του χορού και στη δύναμη του να ανοίγει νέους δρόμους σε καιρούς αστάθειας και βεβαιότητας, το 32ο, 32 χρονιά. Διεθνές Φεστιβάλ Χορού Καλαμάτας θα πραγματοποιηθεί φέτος από τις 17 έως τις 26 Ιουλίου υπό την καλλιτεχνή διεύση για δεύτερη χρονιά της κυρίας Τζένης Αργυρίου. Εντάξει. Έγινε χθες, μου φαίνεται, συνέντευξη τύπου στην Αθήνα. Μέσα από το φετινό πρόγραμμα αναδεικνύεται ένα πολυφωνικό τοπίο δημιουργίας, λέει, όπου συνυπάρχουν διαφορετικές γενιές καλλιτεχνών, ποικίλες γεωγραφικές καταβολές και ετερόκλητες χορογραφικές προσεγγίσεις. Τα έργα ανακλούν διαφορετικούς άξονες έρευνα και στάδια καλλιτεχνικής πορείας, συνδέοντας μια πλούσια και δυναμική εικόνα της σύγχρονης δημιουργίας. Αυτά δήλωσε η κυρία Τζένη Αργυρίου, που είναι υπεύθυνη λοιπόν, χθες στο αμφιθέατρο της Εθνικής Πινακοθήκης κατά την παρουσίαση του προγράμματος της διοργάνωσης. Συγχμένες, έτσι.
1: Μπράβο μας.
0: Όχι, καλό είναι γι' αυτό, γιατί ξέρω. Εντάξει, μια χαρά είμαστε. Να πω και λίγο ακόμα, θες ή θα πεις εσύ.
1: Πες ό,τι θες, παιδί μου.
0: Από τους 24 συνολικά καλλιτέχνες που θα παρουσιάσουν τη δουλειά τους, οι 12 είναι από την Ελλάδα και οι 12 είναι από το εξωτερικό. Οι διεθνείς καλλιτέχνες που φιλοξενούνται φέτος στο φεστιβάλ προέρχονται από Φιλανδία, Βραζιλία, Γαλλία, Γερμανία, Σουηδία, Πράσινο Ακροτήρι, Πορτογαλία, Σλοβενία, Ολλανδία, Βενεζουέλα, Ισπανία. 5 από αυτούς τους καλλιτέχνες παρουσιάζουν το έργο τους για πρώτη φορά στην Ελλάδα, έτσι. Και το φεστιβάλ θα κλείσει, λέει, με φέτος με το παλέτο της Εθνικής Λυρικής Σκηνής που παρουσιάζει το νέο έργο του Γιώργου Κουμεντάκη, «Τόσες φορές τόσο κοντά να είμαι». 4 έργα μουσικής δωματίου βασισμένα σε 4 ποίηματα του Κωνσταντίνου Καβάφη, τα οποία μελοποιούνται στο ιδίωμα του Αμανέ και ερμηνεύονται ζωντανά, χορογραφημένα από την Πατρίσια Απέργη, Ηλία Χατζαγεώργιου και Εύα Γεωργιτσοπούλου. Δεν λέω τίποτα άλλο. Μπροστά μας είναι αυτό. Πότε είπαμε ξεκινάει, να το θυμηθούμε. 17 έως 26 Ιουλίου. Έτσι. Ένα πολύ σημαντικό γεγονός για την πόλη μας, τον νομό μας. Έτσι θα γεμίσουμε και ξένους εδώ.
1: Ναι.
0: Πάει καλά η Καλαμάτα.
1: Όλα πάνε άμα καλά.
0: Έχει, ναι. Γαλλίες, Βραζιλίες.
1: Βρε, όλα πάνε καλά. Έχουμε πρωτογενές πλεόνασμα.
0: Πού?
1: Στο προϋπολογισμό το δικό μας, εδώ της Ελλάδας. Από τον Ιανουάριο μέχρι τον Απρίλιο.
0: Πόσα?
1: 5,175 δισεκατομμύρια ευρώ.
0: Θα μας δώσει
1: έναντι του στόχου.
0: Από αυτά έχει δώσει.
1: Ήταν 2,298, είδατε.
0: Και το πήγε, το διπλασιάσανε. Ωραία, τι έχουμε πληρώσει.
1: Έτσι.
0: Ξέρετε από πού είναι το πλεόνασμα. Έχει καταλάβει που είναι το πλεόνασμα.
1: Δεν ξέρω αν έχουν καταλάβει από πού είναι το πλεόνασμα. Εγώ έχω καταλάβει. Εννοείται. Εγώ έχω καταλάβει ότι.
0: Άμα το υπέρ γίνει απλά πλεόνασμα, το υπέρ μπορεί να το πάρουμε εμείς. Να το μοιράσει εδώ στον κόσμο. Καταλάβει.
1: Εγώ έχω καταλάβει ότι θα αρχίσει η ΑΔΕ και θα κάνει τώρα πανηγύρι.
0: Γιατί θέμα.
1: Για τη θέμα.
0: Α,
1: περνά από κόσκινο η εφορία, περνά από κόσκινο. Αρκετούς.
0: Το αυτό το λες,
1: για καλό το λέω. Άστο τώρα, πάμε παρακάτω. Πάμε να ακούσουμε τη Μαρίνα.
0: Λοιπόν, όταν...
1: Να δεις ποια είναι. Όχι, πάμε διαφημίσεις.
0: Ξέρεις γιατί φυλάει τα επέρα αυτά, έτσι. Γιατί τη Θεσσαλονίκη που θα γίνει.
1: Εννοείται καλέ, αφού έχουμε.
0: Τότε θα πάρουμε πράγμα. Και το πρέπει να το αποπληρώσουμε το, αυτό που θα πάρουμε. Με σταυρούς. Το σταυρό μας. Με βοήθεια
1: να κάνω μας. Το σταυρό μας.
0: Ελέησον κύριε. Τελευταίο διαφημιστικό διαλυματάκι της εκπομπής και εδώ είμαστε
1: πάμε
0: πάλι.
1: Με τη μία. Εντάξει. Είναι
0: όχι, μόνο, εντάξει. Μα μου ξέφυγε το πρωί. Είναι μελλοντικά που έρχονται οι εκλογές. Εκεί θα δείτε.
1: Τι λες καλέ, 9 με μία.
0: 24 ώρες το 24ωρο. 24 ώρες το 24ωρο. Εδώ είμαστε.
2: Παλμός 90,5. Η ώρα είναι 10:30.
3: Παλμός 90,5 στα FM.
4: Λειτουργικότητα, αντοχή, αξιοπιστία. Η απόλυτη επιλογή στη σκίαση είναι τέντες Γιώργος Καλύβας. Αξιόπιστες, λειτουργικές και καλέσθητες επιλογές σε τέντες και συστήματα σκίασης. Ψηφιακές εκτυπώσεις, συστήματα με βραχίονες, κασετίνες πέργολες. Κοντά σας για κάθε απαιτητικό χώρο με μοναδικές ιδέες και λύσεις. Τέντες Γιώργος Καλύβας. Φαρών και Παναγιώτη Κέσαρη, Καλαμάτα. Τηλέφωνα 27210247 και 697-3884-388. Τέντες Γιώργος Καλύβας. Κορυφαία επιλογή.
5: Ελάτε να γνωρίσετε τη διαφορά του αυθεντικού, να γευτείτε την παράδοση και να θυμηθείτε πώς είναι το ψωμί όταν φτιάχνετε με ψυχή στον παραδοσιακό φούρνο Σταυράκι. Από το 1958, εδώ και τρεις γενιές, προσφέρουμε καθημερινά με την ίδια αφοσίωση, αγάπη, γνώση και μεράκι, παραδοσιακό μυρωδάτο ψωμί, ψημένο σε φούρνο με ξύλα, φέρνοντας αυθεντικές γεύσεις στο τραπέζι σας. Εδώ θα βρείτε ποικιλία σε αρτοσκευάσματα, όλα φτιαγμένα με αγνές πρώτες ύλες που επιλέγονται ιδιαίτερα προσεκτικά, δίχως τίποτα περιττό. Παραδοσιακός φούρνος Σταυράκι, στην Λογκά Μεσημείας. Τηλέφωνο 2725-031-473. Τώρα και με νέο κατάστημα στο Χαρακοπιό Μεσημείας. Τηλέφωνο 2725-060-104. Κινητό 6945-110-242. Όταν το ψωμί έχει ιστορία, λέγεται Σταυράκι.
6: Στις σούστες αναρτήσεων, ένα όνομα είναι ο ηγέτης στο χώρο. Εξειδικευμένο συνεργείο επιβατικών, φορτηγών, αγροτικών αυτοκινήτων, ο Σταύρος. Πάνω από 40 χρόνια σας παρέχει εγγυημένη εργασία σε λογικές τιμές. Επισκευή και αντικατάσταση σωστών συστήματος ανάρτησης. Ενίσχυση σωστών για κάθε τύπο οχήματος. Αντικατάσταση αερόφουσκων κάθε τύπου. Αντικατάσταση αμορτισέρ. Κατασκευή σωστών ειδικών διαστάσεων. Τακάκια κάθε τύπου οχήματος. Ο Σταύρος. Θα μας βρείτε στο Ασπρόχωμα Καλαμάτας, όπισθεν Ζιγούρι. Τηλέφωνα επικοινωνίας Σταύρος 6944-2012-57 και Μπάμπης 6972-2072-59. Εξειδικευμένο συνεργείο επιβατικών, φορτηγών, αγροτικών αυτοκινήτων, ο Σταύρος. Το μόνο όνομα στις σούστες αναρτήσεις.
7: Εσείς μας ακούτε από τους 90,5. Θα θέλαμε και εμείς να σας ακούσουμε στο 2721-112187. Παλμός FM 90,5.

0: είμαστε, φίλες και φίλοι. Τελευταία περίοδος της σημερινής μας παρεούλας. Σήμερα έφυγε πάρα πάρα πολύ γρήγορα και στεναχωριέμαι, γαμό του.
1: Αμά, δεν ξέρω, δεν ξέρω γιατί. Θέλετε να το πάμε παραπάνω, ρε παιδιά?
0: Όχι, μωρέ, εντάξει, θα τα δούμε στο μέλλον. Προετοιμάζω το αυτό για το μέλλον, δεν το έχει καταλάβει. Είμαι πονηρούλης εγώ. Παλμός 1,5, Βασιλική Μπουρίκα, Κώστας Δελιγιάννης και ο κονσουλέρ μας για να φτάνει σωστά ο ήχος κοντά σας. Και μετά το καινούργιο κομπιούτερ, ακουγόμαστε φοβερά και τρομερά. Έτσι να επενέψουμε τα γένια μας.
1: Τι είναι, θες να σου πω τι είναι? Το Θανάση τον Αυγερινό.
0: Χαϊδεύει τα γένια του.
1: Το Θανάση τον Αυγερινό.
0: Ποιο είναι ο Θανάση
1: Αυγερινό? Τον δημοσιογράφο. Που είναι ανταποκριτή στη Ρωσία, στη Μόσχα.
0: Α, έγινε, ναι, έγινε δημόσια σχέση. Πώ το ζάτο Μαρινάκη.
1: Συντάσσεται τη Μαρία Κάριστιανού.
0: Ναι, θα τον έχει εκπρόσωπο τύπου.
1: Ναι.
0: Είναι περίεργη επιλογή όμως αυτή για μένα. Είναι λίγο περίεργη. Τέλο πάντων, θα το δούμε. Θα το είπαμε, 21 του Μάη εδώ, θα γιορτάσουμε μαζί με την Καριστιανή.
1: Δεν νομίζω να είμαστε 21 του Μάη εδώ.
0: Δεν θα είμαστε,
1: γιατί είναι Πέμπτη. Και δεν γίνεται να κάνουμε εκπομπή όταν γιορτάζεις.
0: Ναι. Όχι, εγώ γιορτάζω πάντα όταν πονάω.
1: Εσύ λέει το Μητροπάνος.
0: Άλλα ντάλα με στη γυάλα. Ναι, για πάμε τώρα να πούμε. Λοιπόν, μια περίοδος που τρώμε και κοιτάμε και τα αστέρια, έτσι να δούμε το μέλλον μας. Να πούμε, τι να πούμε, και το αντίκρι, τι έχει το αντίκρι σήμερα, έχει διάφορα πραγματάκια. Να το, α, και τον τύπο εκεί.
1: Ναι.
0: Αυτό
2: δεν
0: είναι. Ναι.
1: Επειδή δεν έχω
2: πετάξει ο απέναντι στο εστιατόριο.
0: Κάτσετε να δούμε τον τύπο. Μου τρώει πολύ.
2: Κάτι ελαφρό δεν θα φάω σήμερα, δεν πεινάω.
0: Αυτό δεν το νοιάζει.
2: Με σαλτσίτσα. Με σαλτσίτσα. Και ένα κοτόπουλο.
0: Τι
2: και μια μερίδα αρνάκι.
3: Ψητό.
2: Ψητό. Και που είσαι, πες του να ετοιμάσει μια καλή μερίδα και φταίδες. Και μια συναδρίδα.
3: Αν υπάρχει.
2: Αν υπάρχει. Αν δεν υπάρχει, θα πας εσύ να την ψαρέψεις.
3: Όχι,
2: βέβαια. Άντε, πήγαινε και που είσαι. Να ετοιμάσει μια καλή σαλάτα, πες. Τι να μου, καλή μπύρα και ψωμιά.
3: Μάλιστα. Μόνο αυτά.
2: Εσύ είπα θα τσιμπήσω σήμερα. Δεν θα πάω, δεν έχω ρεύση.
0: Αυτός λογικά πρέπει να ψωνίζει και από τα τρεις. Και από τις τρεις προτάσεις που κάνουμε, έτσι να πούμε τις παλιές. Τις παλιές προτάσεις που είναι εκεί στο Κώστα Συνοικία Βουρνιά που την προτείνει η εκπομπή. Το αντίκρι που είναι αντίκρι από το νοσοκομείο που και αυτή την προτείνει. Και την τελευταία εδώ πρόταση που κάνουμε, τι. Την έχει αναλάβει η κυρία Μπουρίκα.
1: Ναι.
0: Ναι. Μάλλον έχει γευτεί και από εκεί. Γιατί
1: εννοείται.
0: Ναι, φέρνει καμιά μέρα κάτι να δοκιμάσουμε κι εμείς. Εκεί στην Εύα.
4: Πολύ κολόπεδο, κυρία.
1: Κουλαμακούς.
0: Λοιπόν, για πες.
1: Τι να πω. Να πω ότι έχει κουλά.
0: Καταρχήν να πούμε ότι είναι στην Εύα η κούλα. Ναι, η Εύα είναι κοντά στην Καλαμάτα, στην πλατεία. Εντάξει, παίρνει ένα μακριά, μα βρεθεί στην περιοχή.
1: Ναι,
0: με σημεράκι
1: ναι.
0: Και βράδυ, έτσι.
1: Ναι.
0: Για πες. Ναι.
1: Ποια το ημέρα σήμερα.
0: Έλα.
1: Γεμιστά.
0: Τι, γεμιστά.
1: Ναι, και έχουμε και τα σαγανάκι, φέτα, κολοξοκεφτέδες, κεφτεδάκια, τυροκροκέτες, λουκάνικο κρασάτο, πανσέτα φούρνου και εννοείται και σαλάτα. Και
0: πανσέτα φούρνου.
1: Και μετά τις 7.
0: Κοίτα σύμπτωση, και εγώ έχω πανσέτα φούρνου, την έχω κι εγώ.
1: Εντάξει, άμα δεν. Θα πάω στην κούρα.
0: Θα τα πούμε, ναι. Θα κάνω
1: και μετά
0: τις
1: 7 μπορείτε να γευτείτε μπέργκερ, κλαμπ.

0: Έτσι.
1: Δεν ξέρω αν θα είναι ωραίο αυτό που θα πεις, αλλά στην κούλα είναι τέλειο.
0: Ναι, ρε παιδί μου, εντάξει, δεν κάνουμε αγώνες τώρα και διαγωνισμό.
1: Αυτό
0: εύκολη και γρήγορη χοιρινή πανσέτα στο φούρνο. Θα την πω και λίγο έτσι ρομαντικά για να. Γιατί γελάτε.
1: Για πάμε.
0: Λέει, από το πρωί δεν με αφήνετε να εκφραστώ.
1: Άμα την πει ρομαντικά.
0: Η ζουμερή πανσέτα αφήνει τους χυμούς της πάνω στις μελωμένες λεμονάτες πατάτες.
1: Τι είπες τώρα.
0: Με κοιτάει.
1: Για προχώρα.
0: Προσθέστε λίγο μέλι και δώστε μια γλυκόξινη γεύση στο φαγητό. Φτιάξτε τη συνταγή για πανσέτα στο φούρνο με πατάτες και θα τη λατρέψετε. Wow. Λοιπόν, λέω υλικά και λέω και την εκτέλεση.
1: Ναι, χαρτάκι μολυβάκι, ξέρετε.
0: Ναι, να μην τα λέω συνέχεια. Για την πανσέτα στο φούρνο με πατάτες, λοιπόν. 800 γραμμάρια πανσέτα χοιρινή κομμένη σε φετούλες, την ξέρετε. 1/3 φλιτζάνι ελαιόλαδο, 2 κουταλιές σούπα μουστάρδα, 1 κουταλιά του γλυκού ρίγανη, 1 λεμόνι το χυμό του που έλεγα πριν, αλάτι, πιπέρι φρέσκο και φυσικά 1 κιλό πατάτες. Έτσι. Πάμε παρακάτω. Ετοιμάζουμε πρώτα τις πατάτες, καθαρίζουμε, κόβουμε σε χοντρά κομμάτια και τις βάζουμε σε κατσαρόλα. Καλύπτουμε με νερό και σκεπάζουμε. Από την ώρα που θα πάρουν βράση, τις αφήνουμε να βράσουν για 15 λεπτά, όχι παραπάνω, για να μαλακώσουν, για να μαλακώσουν. Τις θαγγίζουμε καλά και τις αδειάζουμε σε ταψί. Βάζουμε σε ένα μπολ το ελαιόλαδο, τη μουστάρδα, τη ρίγανη, το λεμόνι, αλάτι και πιπέρι και τα ανακατεύουμε. Με το χεράκι μας ή με ό,τι άλλο θέλετε, έτσι. Περιχύνουμε τις πατάτες στο ταψί και τις ανακατεύουμε. Προσθέτουμε το αλάτι και το πιπέρι στην πανσέτα και, την βάζουμε πάνω στις πατάτες να κουμπάει, να ξεκουραστεί. Ψήσιμο τώρα, που είναι και το σημαντικό. Ε, Κυριακούλα, το ψήσιμο είναι το πιο σημαντικό, ε. Ψήνουμε στους 220 βαθμούς για 25 λεπτά μέχρι να ροδίσουν και οι πατάτες. Οι πατάτες ψήνονται στους χυμούς της πανσέτας, είναι απίστευτες. Πανσέτα με πατάτα, το καλύτερο ζευγάρι. Με χυμούς πολλούς. Αν θέλετε γλυκόξινη γεύση, μπορείτε να προσθέσετε ένα κουταλάκι του γλυκού μέλι. Εντάξει, τόσο απλά, τόσο ωραία και τόσο νόστιμα και τόσο θα έλεγα ρομαντικά. Να βάλουμε τραγούδι, να πάμε στα αστέρια.
1: Λοιπόν, καθίστε να
0: έχουμε μελώσει εδώ.
1: Ναι. Να μην το ξεχνάμε, αύριο είναι ο τελικός Eurovision. Είναι η χαρά της ΕΡΤ.
0: Α, πέρασε και η Κύπρο, έτσι.
1: Και πάλι είχε χαρά έκταση.
0: Από φωνή κορμάρα ήταν αυτή, ναι, η κοπελίσσα, όπως τη λέγανε. Ε? Ωραία φωνή.
1: Ναι.
0: Την είδες. Όχι,
1: την είδα εγώ προηγουμένως εδώ σε μια φωτογραφία τη φωνή της. Όντως ωραία είναι.
0: Αυτή όμως που μου έκανε εντύπωση ήταν και εδώ το σήμερα το πρωί. Η καταπληκτική φωνή ήταν η Αυστραλία.
1: Αλήθεια.
0: Φοβερή φωνή, παιδιά.
1: Κανονικά εγώ, δηλαδή εννοείς.
0: Όχι, δεν με αστείω με τώρα. Φοβερή φωνή, φωνάρα, λαρίκι, καταπληκτικό. Και νομίζω ότι, χωρίς να θέλω να κάνω προβλέψεις, ότι.
1: Λες.
0: Ναι,
1: δεν ξέρω. Εγώ δεν έχω ακούσει κανένα τραγούδι εκτός από το δικό μας.
0: Θα είναι μπροστά από το Φέρτονα.
1: Θα κάτσω να τα ακούσω αύριο, όχι, ελπίζω.
0: Τη φωνή της. Και αυτό ήταν τραγούδι, όντως.
1: Ναι.
0: Διαγωνισμός τραγούδιου, τραγούδιου. Το άλλο είναι διαγωνισμός PlayStation και δεν ξέρω τι. Λοιπόν, έχουμε χρόνο για τραγούδια, έχουμε. Ματούλα Ζαμάνη.
1: Περίμενε. Δεν
0: κάτσε, γιατί και έχει σχέση. Τι. Όχι, τι. Τι είπε.
1: Δεν είχα ζητήσει κάτι, ρε παιδιά.
0: Τι είχε ζητήσει. Τι είχε ζητήσει.
1: Το τραγούδι που δεν το θυμόσαστε.
0: Ωραία, το τραγούδι που δεν το θυμόμαστε. Ποιο τραγουδάει.
1: Ο Δάκης.
0: Δεν θυμόμαστε. Α, Δάκης.
1: Ναι, αυτό που σας είπα και δεν το γνωρίζετε. Σας παρακαλώ.
0: Α, ναι, για
1: μας. Η Μαρίνα, ε. Θα δεις ότι το ξέρεις.

0: Λοιπόν, είχε και αστέρια, είχε και
1: ναι,
0: Μαρίνα.
1: Ναι, τα πάντα όλα.
0: Σε αυτή τη Μαρίνα βάζεις, μπαίνουν καράβια, σκάφη.
1: Δεν ξέρω αν έχει πάρει και γαλάζια σημαία, πλάκα πλάκα.
0: Λοιπόν, κύριε Σιγάρα, παιδιά, γι' αυτό που περιμένατε όλοι και όλες.
1: Αλήθεια.
0: Την αστρολόγο μας, κυρία Βασιλική Μπουρίκα.
1: Όχι, και... τη Μαρίνα. Μου το πει αστρολόγο, η Μαρίνα. Μαρίνα είπε.
0: Α, την αστρολόγο Μαρίνα θα πω.
1: Ναι, μήπως θα τα λέει Μαρίνα πλέον.
0: Έχεις κάτι, τι έχεις σήμερα για όλη την.
1: Τα νεύρα μου, όπως έχω πάντα, από τότε που γεννήθηκα, δεν κατάλαβα.
0: Ναι. Τι να πούμε τώρα, να αρχίσω να λέω κρυός, τι θα μας πεις.
1: Παιδί μου.
0: Για τις ημέρες του.
1: Να σας πω για την ημέρα. Ναι, να σας πω για την ημέρα, πόση ώρα έχω.
0: Πάμε.
1: Ναι.
0: Έχεις.
1: Έχω. Άμα έχω.
0: Κρυός. Για που ξεκινάμε
1: λοιπόν,
0: κρυό.
1: Λοιπόν, σήμερα Παρασκευή κρύα, θα καταλάβεις ότι κρατιέσαι από κάτι απλώς επειδή το συνήθισες και όχι επειδή το θέλεις πραγματικά.
0: Ναι.
1: Πρέπει να παραδεχτείς αν μένεις κάπου επειδή σε βολεύει, αντί να προχωράς μπροστά. Η αλλαγή δεν χρειάζεται να είναι απότομη, κρύε μου, αλλά πρέπει να είναι ουσιαστική. Πρέπει να είσαι έτοιμος να αφήσεις πίσω παλιές συνήθειες, χωρίς όμως να χάσεις το χαρακτήρα σου.
0: Έτσι. Αυτό ήταν.
1: Ναι, καλέ, λέω τα γρήγορα.
0: Τα γρήγορα.
1: Λέω την περίπτωση σήμερα.
0: Ταύρος.
1: Ταύρε, αυτό σε αφορά προσωπικά. Εσένα
0: Ταύρε.
1: Εδώ. Ναι, σκέψου ειλικρινά αν αυτά που θεωρείς σίγουρα σου ταιριάζουν ακόμα.
0: Έτσι.
1: Σκέψου και να μου πεις μετά. Νιώθεις μπερδεμένος. Από τη μία θέλεις τη σταθερότητα και από την άλλη θέλεις να γίνεις πιο δυνατός, ακόμα και αν αυτό σημαίνει ότι θα βγεις έξω από τα νερά σου. Μη βιαστείς να διαλέξεις, άσε τις σκέψεις σου να οριμάσουν.
0: Πόσο. Δίδυμη.
1: Δίδυμε, σου αρέσει να είναι όλα εύκολα και γρήγορα. Όμως κάποια πράγματα που έκρυβες μέσα σου θα βγουν στην επιφάνεια. Συναισθήματα που έκανες πως δεν έβλεπες τώρα ζητούν την προσοχή σου. Μην προσπαθήσεις να αποσπάσεις την προσοχή σου με άλλα πράγματα. Μείνε για λίγο στην ησυχία και θα βρεις τις απαντήσεις που ψάχνεις.
0: Τέλεια. Καρκίνος.
1: Καρκίνε μου, οι σχέσεις σου σου δείχνουν τι έχει πραγματικά σημασία για σένα.
0: Τι έχει.
1: Έλαμτε. Σήμερα Παρασκευή θα νιώσεις μια κόντρα ανάμεσα σε αυτό που θέλουν οι άλλοι και σε αυτό που θέλεις εσύ.
0: Θα πλακωθεί δηλαδή.
1: Λίγο. Δεν πειράζει αν δεν σου ταιριάζουν πια κάποιες παρέες καταστάσεις.
0: Ναι, μωρέ, εντάξει.
1: Ναι. Δες που δίνεις χρόνο μόνο και μόνο επειδή νιώθεις υποχρεωμένος. Σκέψου, αν η ενέργειά σου ήταν κάτι πανάκριβο, θα τη σπαταλούσες τόσο εύκολα.
0: Όχι.
1: Έτσι.
0: Εγώ είμαι καρκίνος.
1: Όχι, είσαι λιοντάρι.
0: Γιατί απαντάω. Α, λιοντάρι.
1: Γιατί μπορείς.
0: Λιοντάρι.
1: Λιονταράκι μου, αναρωτήσω σήμερα αν αυτό που δείχνεις προς τα έξω είναι ο πραγματικός σου εαυτός. Περιμένω μια απάντηση.
0: Όχι, αυτό σημαίνει.
1: Α, ωραία.
0: Πάντα το πραγματικό.
1: Μπορεί να πιέζεσαι να κρατήσεις μια βιτρίνα ενώ μέσα σου θέλεις να είσαι πιο αυθόρμητος.
0: Ναι.
1: Όντως ισχύει, ε.
0: Έτσι, ναι.
1: Είδες που τα λέω.
0: Αυτός ο αυθόρμητος μόνο έχει φάει.
1: Έτσι. Δεν χρειάζεται να τα διαλύσεις όλα.
0: Όχι, μωρέ.
1: Απλώς σιγουρέψου ότι η ζωή που φτιάχνεις ταιριάζει σε σένα και όχι σε αυτά που θέλουν οι άλλοι.
0: Όχι, βέβαια.
1: Όπως έβαλα τώρα
0: στην αρχή. Το έχω κάνει αυτό. Το έχω κάνει. Έχω τελειώσει με αυτά. Αυτά που θέλουν οι άλλοι. Το έκανα αυτά που θέλω εγώ.
1: Ωραία.
0: Μιλάω για εκ μέρους των λέοντων.
1: Έτσι, μπράβο.
0: Λοιπόν, Παρθένος.
1: Παρθένο, ο τρόπος που σκέφτεσαι αλλάζει και αυτό ίσως σε μπερδεύει στην αρχή.
0: Ο
1: σχέδια
0: Παρθένος.
1: Που παλιά σου φαίνονταν τέλεια, τώρα σου φαίνονται στενά. Mm-hmm. Σαν τα στενά του ορμούς, να τα φαρδίνουμε λίγο.
0: Ναι.
1: Αυτό σημαίνει ότι προχωράς. Σήμερα άνοιξε το μυαλό σου σε νέες ιδέες. Δεν χρειάζεται να βρεις όλες τις λύσεις τώρα. Εμπιστεύσου το ενστικτό σου και δες που θα σε βγάλει ο δρόμος.
0: Μάλιστα. Ζυγός.
1: Ζυγέ, καταλαβαίνεις πια ότι κάπου δίνεις πολλά και παίρνεις λίγα. Κρατιέσαι από καταστάσεις μόνο και μόνο επειδή τις συνήθισες, όχι επειδή σου κάνουν καλό. Αυτό δεν σημαίνει ότι πρέπει να απομονωθείς. Σήμερα θα καταλάβεις ότι για να είσαι καλά με τους άλλους, πρέπει πρώτα να είσαι ειλικρινής με τον εαυτό σου.
0: Αυτό είναι κανόνας για όλους.
1: Ναι. Αν δεν το έχουν καταλάβει όμως.
0: Σκορπιός.
1: Σκορπιέ, σήμερα ίσως νιώσεις μια αναστάτωση ή ένταση, αλλά μην ανησυχείς. Δεν είναι τυχαίο.
0: Τι?
1: Συμβαίνει για να καταλάβεις τι πρέπει να αλλάξει
0: στη ζωή σου.
1: Στις σχέσεις σου.
0: Τι να αλλάξεις, δηλαδή.
1: Δεν ξέρω, ρώτα το Σκορπιό. Σταμάτα να προσπαθείς να αντέλεγχεις όλα. Άσε την αλήθεια να βγει προς τα έξω, ακόμα και αν τα μπερδέψει λίγο τα πράγματα στην αρχή. Είναι προτιμότερο να ξέρεις τι πραγματικά συμβαίνει.
0: Καλό είναι αυτό, ναι. Το ξώτης.
1: Το ξώτη, ήρθε η ώρα να δεις πως φέρεσαι τον εαυτό σου. Σήμερα θα νιώσεις ότι πρέπει να αλλάξεις μια συνήθεια που πια δεν σου προσφέρει τίποτα, έστω και αν την είχες χρόνια.
0: Έτσι.
1: Μην το αγνοήσεις.
0: Όχι, βέβαια.
1: Ακόμα και μια μικρή αλλαγή μπορεί να φέρει μεγάλο αποτέλεσμα.
0: Αχα.
1: Να θυμάσαι, η ελευθερία σου εξαρτάται από τις αποφάσεις που παίρνεις κάθε μέρα.
0: Τι λες καλά.
1: Φιλοσοφικά ζητήματα τώρα, τι ψάχνεις.
0: Εγώ, ναι, το έχεις πάει πολύ σε αυτό.
1: Ναι, ναι.
0: Εγώκερος.
1: Ο εγώκερας. Γεια σου ρε Μένη με το ρινόκερο. Εγώκερε, σήμερα παραδέξου τον εαυτό σου ότι πλέον θέλεις άλλα πράγματα. Αυτά που ζητάς τώρα μπορεί να μην ταιριάζουν με το πρόγραμμα που είχες φτιάξει, αλλά αυτό είναι φυσιολογικό.
0: Ναι.
1: Μην καταπιέζεσαι μόνο και μόνο για να τα έχεις όλα υπό έλεγχο. Σκοπός είναι να έχεις μια ζωή που να είναι σωστή, αλλά και να σε κάνει να νιώθεις ζωντανός.
0: Αγαπητέ,
1: εγώ
0: και υδροχός.
1: Υδροχόε, νιώθεις μια κόντρα ανάμεσα σε αυτό που κάνεις προς τα έξω και σε αυτό που νιώθεις μέσα σου. Είσαι ανάμεσα στο να συνεχίσεις όπως είσαι ή να κάνεις κάτι που σου ταιριάζει περισσότερο. Πολλές αλλαγές βλέπω εγώ πάντως όλους.
0: Ναι.
1: Μην αγνοείς τη φωνή μέσα σου, γιατί αυτή θα σου δείξει τι να κάνεις παρακάτω. Σήμερα προσπάθησε ό,τι χτίζεις να είναι αληθινό. Άκου το ενστικτό σου και κάνε αυτό που νιώθεις σωστό.
0: Okay. Α, έχουμε κι άλλο. Ιχθύσω, συγγνώμη.
1: Ναι.
0: Ότι...
1: Πρόσεχε σήμερα, ψαράκι μου, τι λες και τι σκέφτεσαι. Γιατί οι λέξεις σου έχουν μεγάλη δύναμη. Θα καταλάβεις ότι κάποιοι τρόποι που επικοινωνείς με τους άλλους δεν σε βοηθούν πια. Mm-hmm. Αυτό μπορώ να το πω εγώ στον Πρωθυπουργό.
0: Ποιο?
1: Αυτό. Γιατί είναι ψάρι. Οπότε είδες, ξεκινάει το συνέδριο.
0: Σήμερα
1: θα έρθει εδώ.
0: Το...
1: Καταλαβαίνεις.
0: Σωστά.
1: Ναι. Άρα. Πάμε παρακάτω. Είναι μια ευκαιρία να αλλάξεις τον τρόπο που εκφράζεσαι. Μην δίνεις σημασία σε κάθε σκέψη που σου περνάει από το μυαλό. Επέλεξε να ασχολείσαι μόνο με όσα σε βοηθούν να γίνεις ο άνθρωπος που ονειρεύεσαι. Πω! Συγκινήθηκα τώρα.
0: Τώρα θα ολοκληρώσεις.
1: Ναι, με το.
0: Συγκινημένη.
1: Συγκινημένη, ναι. Δεν σου είπα συγκινήθηκα σήμερα.
0: Λοιπόν, πάνε κατάστροφα αυτά. Τι ώρα είναι,
1: έχουμε χρόνο.
0: Έχουμε. Να ακούσουμε ένα τραγούδι.
1: Έχουμε 10 λεπτά, μπορεί να πω και τίποτα άλλο.
0: Μετά το τραγούδι.
1: Ναι,
0: έχω ένα άσυ.
1: Τη Ζαμάνη που σου αρέσει.
0: Ο λίγον δημοτικό και ο λίγον τέτοιο, αλλά είναι φοβερή φωνή. Ματούλα Ζαμάνη, είναι. Ναι. Μωρή κοντούλα λεμονιά που έχει σχέση και με τις πανσέτες. Τις λεμονάκι.
1: Τι? Με τις κοντές.
0: Και με τις. Α, ναι. Η κοντούλα, η λεμονιά. Για αυτά είναι στα λεμόνια, γιατί. Πάμε.
1: Είναι και κατοικημένο όμως. Ναι. Γιατί άμα είσαι ψηλά στο παίρνει.
0: Και μετά θα μας πει μετεωρολόγος και άλλα. Αστρολόγος, συγγνώμη, σου δώσα άλλο. Ναι. Και άλλα πράγματα. Και για πάμε. Έλα.

0: Λοιπόν, ώρα. Και πριν πάμε στα υπόλοιπα που θα πει, μας πει η κυρία Μπουρίκα, ή πώς το είπα, μελλοντολόγος, αστρολόγος.
1: Και μετεωρολόγος.
0: Κατά καιρούς, ναι. Να πω μια μεγάλη καλημέρα στους πολλούς φίλους εκεί στα Κύθηρά μας. Έτσι.
1: Ωραία τα Κύθηρα.
0: Μια πρωτασούλα είναι τώρα το καλοκαιράκι να πάτε μια βόλτα στα Κύθηρα. Είναι καταπληκτικά.
1: Είδες τώρα, κόλλησα. Το είχα προηγουμένως.
0: Ποιο, για τα Κύθηρα.
1: Ναι, γιατί έχει κάτι πας για τα νησά, για κάποια νησά.
0: Ναι, ναι, είναι Κύθηρα και ένα άλλο μέρος που είναι.
1: Χιός.
0: Έτσι. Κάπου εκεί.
1: Περίμενε, άστα ζώδια τώρα και τα άστρα και τα ζώδια μας βάζουν εμπόδια. Περίμενε, γιατί αυτό είναι και για τις διακοπές μας. Δεν κατάλαβα δηλαδή.
0: Ναι, νομίζω όμως ότι
1: πας και Κύθηρα πας.
0: Ναι, κλείσαμε.
1: Θα σας πω, όχι, δεν κλείσανε.
0: Α, τώρα ανοίξανε.
1: Από χτες
0: έως
1: και τη Δευτέρα, περίμενε. Έχουμε έως, ναι, από χτες 14 έως και τη Δευτέρα 18 Μαΐου μπορούμε να υποβάλουμε αίτηση στο voucher, στη γνωστή αυτή πλατφόρμα. Γιατί είμαι και μια πλατφόρμα τζου και είχα ξεχάσει τώρα τελευταία να ασχοληθώ.
0: Δεν πειράζει.
1: Για το Χίος Πας 2026 και το Κύθηρα Πας 2026. Παιδιά, στοιχείο δεν έχω πάει.
0: Και η Χίος είναι πολύ όμορφη.
1: Είναι πάρα πολύ ωραία. Δεν είχα την τιμή. Κύθηρα όμως που έχω πάει.
0: Η Ελλάδα είναι
1: υπέροχα.
0: Η Ελλάδα είναι όμορφη.
1: Ναι, και το κάνουν αυτό για την οικονομική στήριξη και την τουριστική δραστηριότητα στοιχείο και στα Κύθηρα. Ναι, λόγω των πυρκαγιών που είχαμε το 25 στοιχείο και στο. Ιούνιο και Αύγουστο στοιχείο και Ιούλιο είχαμε στα Κύθηρα και εδώ, γι' αυτό
0: εδώ που προσπαθούν και τα Κύθηρα είναι κοντά σε μας, δεν είναι πολύ μακριά, έτσι. Και να πάτε, εγώ το προτείνω. Λοιπόν, έχω περάσει και 2 χρόνια σε Κύθηρα, στο πω έτσι.
1: Το πρόγραμμα. Γεια σου ρε Γιώτα.
0: Ποια είναι η Γιώτα?
1: Η Γιώτα που θυμάμαι κάθε φορά που κάνω σαρδάμ.
0: Ναι.
1: Και κανονικά πρέπει να θυμάμαι και το παιδί.
0: Ποιο παιδί?
1: Το Γιώργο, τον Παπανδρέο. Και αυτός έκανε πολλά σαρδάμ. Και ο Σεμίτης επίσης.
0: Τι σχέση λοιπόν, έχουν αυτά.
1: Ήταν όλοι στα.
0: Με τη Γιώτα τι σχέση έχουν αυτά.
1: Και η Γιώτα έκανε σαρδάμ.
0: Σαρδαματζίδες.
1: Σαρδαματζίδες. Και είμαι και εγώ τώρα στο κλαμπ των σαρδαματζίδων.
0: Θα μας πεις κανένα άστρο ή τι θα κάνουμε.
1: Θα σας πω ότι κάτσετε, δεν θέλετε να πάτε διακοπές και τελειώνει τη Δευτέρα. Πότε θα τα πω, τη Δευτέρα που θα λήξει?
0: Όχι, εντάξει.
1: Λοιπόν, τα άστρα θα σας τα πω και τη Δευτέρα, αν παθαίνετε τίποτα.
0: Ναι.
1: Το πρόγραμμα, είπαμε, αφορά 2 προορισμούς, το Δήμο Χίου και το Δήμο Κυθήρων, και 2 ημερολογιακές φάσεις. Η πρώτη φάση είναι Μάιος-Ιούνιος τώρα, και η δεύτερη Σεπτέμβριος και Οκτώβριος. Να ξέρετε. Ωραία. Υλοποιείται μέσω άειλης ψηφιακής χρεωστικής κάρτας, την οποία θα μπορούν να χρησιμοποιήσουν συνολικά 6.600 δικαιούχοι, έως και την τελευταία ημέρα της φάσης, για δαπάνες διαμονής, εστίασης και τοπικών μεταφορών στις πληγείσες αυτές περιοχές.
0: Τα πάντα.
1: 3.000 κάρτες των 300 ευρώ για το Δήμο Χίου, 1.500 τώρα,
0: 1.500
1: το Σεπτέμβριο, και 3.600 κάρτες των 250 ευρώ για το Δήμο Κυθήρων. 1.800 τώρα και 1.800 το Σεπτέμβριο. Μπορούν, περίμενε, τι βιάζεσαι. Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να υποβάλουν αίτηση ψηφιακά ή και μέσω των ΚΕΠ. Να ξέρετε, να πάτε να κάνετε. Εύκολη είναι η αίτηση, μια χαρά.
0: Μέσω και ΚΕΠ θα πάω, γιατί με τα ηλεκτρονικά δεν τα πάω καλά.
1: Δεν έχει εισοδηματικά κριτήρια επίσης.
0: Όποιος θέλει πάει.
1: Έχουν δικαίωμα να υποβάλουν αίτηση όσοι πολίτες είναι φορολογικοί κάτοικοι Ελλάδος, με βάση την τελευταία εκαθαρισμένη δήλωση φορολογίας εισοδήματος, περσινή δηλαδή. Και δεν έχουν οι ίδιοι ή οι ωφελούμενοι τους ως κύρια κατοικία τυχείο ή τα Κύθηρα. Να ξέρετε. Αν είστε από εκεί, δεν. Εντάξει.
0: Άμα είσαι τσιριγότης δηλαδή, δεν παίρνεις πας.
1: Όχι,
0: να πας
1: εκεί
0: μόνο.
1: Πας έτσι κι αλλιώς.
0: Ναι.
1: Αυτά. Δεν μπορώ να σας παραπάνω τώρα, γιατί θα με βρίσουμε.
0: Άρα θα κλείσουμε μάλλον με τραγούδι, από ό,τι καταλαβαίνω, γιατί μας έφαγε το χρόνο σε άλλα πράγματα. Άλλο
1: γιατί
0: περίμενα.
1: Όχι, και
0: αυτό χρήσιμα.
1: Σε παρακαλώ.
0: Ραντεβού στα Κύθηρα του καλοκαίρι, τι ήθελα να δω.
1: Τα Κύθηρα ποτέ δεν θα τα βρούμε.
0: Ναι, να κάνω αποφώνηση να ακούσουμε και θα τελειώσουμε ωραία αυτό.
1: Με τι τραγούδι.
0: Το Βασίλη τον Μπαϊτέρη. Το θυμάσαι?
1: Ναι.
0: Τα λόγια κλειτωμένα.
1: Έλα. Πες τα γρήγορα.
0: Ποια να πω?
1: Αυτά που θέλεις. Για να ακούσουμε τραγούδια.
0: Αποφώνηση θα κάνω.
1: Γρήγορα.
0: Λοιπόν, κάπου εδώ, φίλες και φίλοι, το καταλάβατε, φτάσαμε στο τέλος και τη σημερινή μας παρεούλα.
1: Και δεν έχει πάει μία η ώρα, θα
0: έλεγα. Ναι. Εύχομαι να έχετε περάσει καλά. Καλό Παρασκευό Σαββατοκύριακο. Να βγείτε από το σπίτι, αν μπορείτε.
1: Να κάτσετε να δείτε και την Eurovision, να ανέβει και λίγο πιο πέρα.
0: Έχει Eurovision Σαββάτο. Την Κυριακή μου έντα έχει και λήξη τη άνθρωπο τέτοια εδώ που κάναμε.
1: Ναι, και κακώ που δεν αναφερθήκαμε, έπρεπε να κάνουμε όλη μια βόλτα εκεί, γιατί έχει και αφιέρωμα στα ξηρανθεκτικά φυτά και έτσι όπω πηγαίνει το κλίμα, Θα πρέπει να τα μάθουμε.
0: Θα τα χρειαστούμε. Λοιπόν, αυτά. Εν ολίγης και εν πολλής και εν
1: τον... σας.
0: Να είστε καλά, γεια σας.
1: Καλά, σας αγαπάμε, γεια.
0: Βασίλης Παϊτέρης, λόγια κλειδωμένα. Έτσι. Και θα ξεκλειδώσουμε Δευτέρα την ίδια ώρα, βάλει εδώ. Εντάξει, για χαρά, γεια σας. Γεια.

0: Παλμός 90,5 στα FM.
1: Η γεύση συναντά την παράδοση και την αυθεντική απόλαυση. Το μεράκι του δημιουργού συνθέτει τα πιο γευστικά έργα τέχνης και τα προσφέρουμε μόνο σε εσάς. Αρτοποιία ζαχαροπλαστική Κουταλά. Ελάτε και δοκιμάστε μοναδικό προζυμένο ψωμί σε φούρνο με ξύλα, αλλά και αρχαίγωνο ψωμί με δίκοκο σιταριζέα, πίτες γάμου, δίπλες με λομακάρονα και κουραπιέδες, κουλούρια, παξιμάδια, λαλάνγια, κριτσίνια και σφολιατοειδή. Όλα παραγωγής μας με αγνά υλικά. Αρτοποιία ζαχαροπλαστική Κουταλά. Καταστήματα Κρήτης και Αύρας 102, Αρτέμιδος και Λεϊκών, Ψαρών 40, Λοχαγού Νικολοπούλου 10, Μεσίνη και στον Άγιο Ανδρέα. Αρτοποιία ζαχαροπλαστική Κουταλά. Για γευστικές απολαύσεις ασύγκριτης νοστιμιάς.
2: Για κάθε σας ανάγκη, από την πιο μικρή βίδα μέχρι το πιο εξειδικευμένο μηχάνημα, η λύση έχει ένα όνομα. Καλλιάνης. Με πολυετή εμπειρία και αξιοπιστία, προσφέρει ολοκληρωμένες λύσεις για τον επαγγελματία και τον ιδιώτη. Στο κατάστημά μας θα βρείτε μεγάλη ποικιλία σε χρώματα, εργαλεία, υδραυλικά, μονωτικά υλικά, είδη θέρμανσης και αγροτικά μηχανήματα κορυφαίων κατασκευαστών, αλλά και εργαλεία δόμησης. Ξεχάστε το υψηλό κόστος αγοράς και συντήρησης και αποκτήστε πρόσβαση σε επαγγελματικά μηχανήματα μόνο για όσο διάστημα τα χρειάζεστε. Καλλιάνης, Μεσίνης και Ιχαλίας 2 στην Καλαμάτα. Τηλέφωνο 2721 116261.
3: Άνοιξε καλοκαίρι με στυλ σε όλα τα μεγέθη. Τοπ επιλογές σε τοπ τιμές για άντρες με μεγάλο εκτόπισμα. Μόνο στο Τόπερ.
4: Μόνο στο Τόπερ.
3: Η πιο ολοκληρωμένη συλλογή αντρικών ρούχων σε μεγάλα μεγέθη από medium έως 9 extra large. Ανακάλυψε μοντέρνα t-shirt και πόλο σε ποικιλία χρωμάτων και σχεδίων για casual εμφανίσεις. Παντελόνια και βερμούδες σε άνετες γραμμές και υφάσματα, ιδανικά για κάθε περίσταση. Πουκάμισα με κοντό ή μακρύ μανίκι για να είσαι κόμψος και στυλάτος. Μαγιό σε μεγάλα μεγέθη για να απολαμβάνεις το καλοκαίρι στην παραλία ή την πισίνα. Topper Μπεσής Χριστός. Κορώνης 2 στο Λιμάνι Καλαμάτας. Τηλέφωνο 27210-93575. Τόπε. Εδώ η μόδα δεν έχει όρια.
5: Γυναίκα, δεν είμαι καλά. Τα βλέπω όλα κόκκινα.
6: Κι εγώ. Θεέ μου, τι πάθαμε.
7: Μήπως δεν πάθατε κάτι εσείς, αλλά η τηλεόρασή σας. Καιρός να επισκεφτείτε τον ειδικό.
8: Μπουρή Κασάρης. Τεχνικός έλεγχος και σέρβις για όλες τις συσκευές εικόνας και ήχου από έμπειρο και εξειδικευμένο προσωπικό.
7: Μπουρή Κασάρης. Επισκευές τηλεοράσεων και εγκαταστάσεις επίγειων και δορυφορικών κεραιών, ατομικών και κεντρικών.
8: Υπεύθυνη μελέτη, εγκατάσταση συναγερμών και συστημάτων παρακολούθησης. Εξειδικευμένο σέρβις Philips, Samsung, LG.
7: Ακόμη, εμπορία ηλεκτρονικών ειδών και ανταλλακτικών, αλλά και τηλεχειριστήρια όλων των τηλεοράσεων, καλώδια, κεραίες τηλεόρασης και δορυφορικής λήψης.
8: Μπουρή Κασάρης, πτυχιούχος ηλεκτρονικός, Μακεδονίας 34 και Χίου, Καλαμάτα. Τηλέφωνα 27210-20770 και 6986-199-062.
7: Μπουρή Κασάρης, πτυχιούχος ηλεκτρονικός. Δεν παθαίνεις, μαθαίνεις.
8: Η μεσσηνιακή διατροφή είναι φημισμένη. Που μπορεί όμως κανείς να την απολαύσει αυθεντική και λαχταριστή? Μα φυσικά στου Κώστα. Ποιότητα, καθαριότητα και χαμηλές τιμές στον πιο νόστιμο συνδυασμό υλικών και συνταγών. Στου Κώστα θα βρείτε γεύσεις από μεσσηνιακά προϊόντα σε ένα πεντακάθαρο περιβάλλον. Απαραίτητη προϋπόθεση για την είσοδο στο χώρο, χαμόγελο και καλή διάθεση. Σας περιμένουμε στο Συνοικισμό Μπουρνιά και στο τηλέφωνο 27210 83 9.

0: Ελμός 90,5. Η ώρα είναι 11:30.
1: Παλμός 90,5 στα FM.
0: Τα γεγονότα σε 60 δευτερόλεπτα.
2: Την τελευταία της πνοή άφησε και η δεύτερη 17χρονη που νοσηλευόταν στην εντατική του ΚΑΤ, αφού έπεσε στο κενό με τη φίλη της από τα ράτσα πολυκατοικίας στην Ηλιούπολη. Σε επίπεδο μυστικής διπλωματίας φέρεται να υπήρξε επικοινωνία μεταξύ ελληνικών και ουκρανικών αρχών, κατά την οποία η ουκρανική πλευρά φέρεται να παραδέχθηκε ότι το παγιδευμένο με εκρηκτικά θαλάσσιο ντρόουν που βρέθηκε στη Λευκάδα συνδέεται με την Ουκρανία. Διαδικασίες εκαθάρισης φόρων εισοδήματος χωρίς καν να έχει προηγηθεί η υποβολή φορολογικών δηλώσεων, καθώς και αυτόματους καταλογισμούς προστίμων σε όσους υποβάλλουν εκπρόθεσμες φορολογικές δηλώσεις, προωθεί η ΑΔΕ. Η FedEx διαψεύδει ότι αποχωρεί από το αεροδρόμιο Μακεδονία. Επίθεση με πέτρες και ξύλα από ομάδα περίπου 80 Ρωμά δέχθηκαν αστυνομικοί έπειτα από καταδίωξη ύποπτου οχήματος στα Άνω Λιώσια. Ο Τραμπ δήλωσε ότι ο Κινέζος πρόεδρος Σι προσέφερε τη βοήθεια της Κίνας για το άνοιγμα του στενού του Ορμούζ και δεσμεύτηκε να μην στείλει στρατιωτικό εξοπλισμό στο Ιράν. Η Κίνα συμφώνησε να παραγγείλει 200 αεροσκάφη Boeing από τις Ηνωμένες Πολιτείες.
3: Το ψυγείο δεν παγώνει. Η κουζίνα δεν ψήνει. Το πλυντήριο δεν στίβει. Και εσύ είσαι σε απελπισία επειδή η αγορά νέας ηλεκτρικής συσκευής είναι δύσκολη?
4: Έχουμε τη λύση. Cargas. Επώνυμες, ελαφρώς μεταχειρισμένες ηλεκτρικές συσκευές, πιο καινούργιες από καινούργιες. Μεγάλη ποικιλία σε πολύ χαμηλές τιμές. Cargas. Όλες οι συσκευές με γραπτή εγγύηση και δυνατότητα μεταφοράς και σύνδεσης. Cargas. Καλυπατήρας 11, Καλαμάτα. Τηλέφωνο 6936 853586. Cargas. Για να μην σας λείπει τίποτα.
5: Ο Δήμος Καλαμάτας γιορτάζει τη φύση με τα χρώματα και τα αρώματα των λουλουδιών και σας καλεί 8 με 17 Μαΐου στο Δημοτικό Πάρκο Σιδηροδρόμων στη 13η Ανθοκομική του Δήμου Καλαμάτας. Είσοδος ελεύθερη. Για 10 ημέρες θα δείτε τη φύση να λειτουργεί μπροστά στα μάτια σας, θα ψυχαγωγηθείτε με τις παράλληλες εκδηλώσεις και στο θεματικό αφιέρωμα στα ξηρανθεκτικά φυτά θα μάθετε όλα όσα πρέπει να ξέρετε για αυτά. Από 8 έως 17 Μαΐου ελάτε στο Δημοτικό Πάρκο Σιδηροδρόμων για να ζήσετε τη φύση της πόλης. 13η Ανθοκομική του Δήμου Καλαμάτας. Είσοδος ελεύθερη. Το πρόγραμμα των εκδηλώσεων κυκλοφορεί παντού. Αναζητήστε το. Διαδώστε το.
6: Κάνε επιτέλους ένα δώρο στον εαυτό σου. Μεταμόσχευση μαλλιών με εγγύηση αποτελέσματος και 40% έκπτωση. Μόνο στα VF Clinics. Τηλεφώνησε τώρα στο 218-218-0369. Το αξίζεις.

0: είναι 12.
1: Παλμός 90,5 στα FM.
2: Ο καιρός στην Ελλάδα σε 40 δευτερόλεπτα. Το Σάββατο τοπικές βροχές αρχικώς στα δυτικά και βαθμιαία στα υπόλοιπα. Οι άνεμοι νότιοι 3 με 5 τοπικά στα πελάγια έως 6, σταδιακά στα δυτικά, δυτική, βορειοδυτική 4 με 5 μποφόρ. Η θερμοκρασία σε μικρή άνοδο. Σημερινές θερμοκρασίες: 21 Αλεξανδρούπολη Θάσος Κέρκυρα Πρέβεζα, 22 Άρτακος Νάξος Πάρος, Σάμος Ύφνος Χανιά, 23 Λίμνος Μύκονος, 24 Ηράκλειο Καλαμάτα, 25 Γιαννιτσά Ρέθυμνος Σπάρτη Τρίκαλα, 27 Αθήνα.
0: Νότος Real Estate. Με διεθνείς συνεργασίες, η Νότος προβάλλει τα ακίνητά σου σε κορυφαία πόρταλς σε όλη την Ευρώπη και τον κόσμο. Αν θέλεις να αγοράσεις, να πουλήσεις ή να γίνεις μέλος της νέας γενιάς της Νότος, μπες στο notosrealestate.gr. Γερμανού 2, Καλαμάτα. Νότος Real Estate. Το Real Estate. Όπως το φαντάζεσαι.
3: Ηλιακοί θερμοσύφωνες Μοραγιάννης. Αποκτήστε τώρα τον καλύτερο ηλιακό θερμοσύφωνο της αγοράς. Σε τιμές εργοστασίου. Ο μοναδικός ηλιακός θερμοσύφωνας που ζεσταίνει με ήλιο και χωρίς ήλιο και με ρεύμα. Μοραγιάννης. Όλοι με επιλεκτικό συλλέκτη τιτάνιου. Τώρα γνωρίστε και κερδίστε αγοράζοντας το νέο μας μοντέλο Απόλλων με σήμα τον ήλιο της Βεργίνας 50 ευρώ φθηνότερο. Μοραγιάννης. Διασταύρωση ασπροχώματος Μεσίνης. Και σε όλη την Ελλάδα. Τηλέφωνα 27210-69389. Κινητά 69-618-52362 και 69-3275-0166. Μοραγιάννης. Και αφήστε τους άλλους να πληρώνουν το λογαριασμό της ΔΕΗ.
4: Η φύση μας προσφέρει τις πιο αγνές και θρεπτικές πρώτες ύλες.
5: Εμείς τις μετουσιώσαμε στην πιο γνήσια παραδοσιακή γεύση.
4: Τυριά Πετρόπουλος, πολύφημος.
5: Τυρί από ελληνικό πρόβιο γίδινο γάλα, φέτα pop από μεσσηνιακό γάλα, σφέλα, γραβιέρα, μυζήθρα, ανθότυρο, κεφαλοτήρι, σαγανάκι.
4: Εφαρμόζουμε σύγχρονη τεχνολογία παραγωγής σε κάθε στάδιο για ασύγκριτη γεύση και σταθερά υψηλή ποιότητα.
5: Απόδειξη το πλατινένιο βραβείο στη σφέλα, χρυσό στη φέτα και χρυσό στη γραβιέρα στον διαγωνισμό με την Terranian Taste Awards 2021, μεσογειακά βραβεία γεύσης 2021 που διενεργήθηκε στο Βερολίνο.
4: Τυριά Πετρόπουλος, πολύφημος.
5: Μιλτιάδης Ηλία Πετρόπουλος.
4: Κεντρικό πρατήριο Εύα Μεσσηνίας. Τηλέφωνο 27220-41435.
5: Πρώτο υποκατάστημα Μουλα Βασίλη 2, Μεσίνη. Τηλέφωνο 27220-25487.
4: Δεύτερο υποκατάστημα Μακεδονία 9, Καλαμάτα. Τηλέφωνο 27210-96828.
5: Τρίτο υποκατάστημα στην Κεντρική Αγορά Καλαμάτας. Τηλέφωνο 27210-28741.
4: Παγκόσμια βραβευμένα τυριά Πετρόπουλος, πολύφημος. Γιατί στη Μεσσηνία ξέρουμε από ποιότητα.
6: Έχει σύνδεση.

0: Παλμός 90,5. Η ώρα είναι 12:30.
1: Παλμός 90,5 στα FM.
2: Παπά, μας πήρες παγωτίνια από τα φρεσκοκατεψυγμένα μάλαμα.
3: Τι παγωτίνια, παιδάκι μου. Ο μάλαμας έχει θαλασσινά, κρεατικά, σολιατοειδή, τυροκομικά, τέτοια πράγματα.
2: Μπαμπούλι μου, στα σκοτάδια ζεις. Ο μάλαμας έχει και παγωτίνια. Ξυλάκια, πυραυλάκια, σαντουιτσάκια, τριγωνάκια, 30 διαφορετικά είδη. Με τρελές γεύσεις. Και πάντα στη σούπερ ποιότητα του μάλαμα. Μπες και δες.
3: Καλά, αν τα έχει ο μάλαμας, είμαι σίγουρος για την ποιότητα. Αλλά βρε πονηρέ μικρέ, τίποτα δεν σου ξεφεύγει. Κοίτα να δεις, χαμός από παγωτίνια. Και απολαυστικά και σε τιμές κατάψυξης. Πάω τώρα καρφί, αλλά το νου σου, όταν τα αγοράσω, κρύψτα καλού κακού. Αν τα βρει μαμά, δεν θα μείνει τίποτα στο ψυγείο. Φύγαμε όλοι, παρών 147, στα φρεσκοκατεψυγμένα μάλαμα.
4: Γεωτρήσεις Λέκας. Ρομποτικά μηχανήματα για γεωτρήσεις σε μικρούς χώρους, αυλές, κήπους, γκαράζ, έβρεση νερού, αδειοδότηση και αντλίες. Πλήρης υποστήριξη και σέρβις. Για εγγυημένη επιτυχία, γεωτρήσεις Λέκας. Τηλέφωνο επικοινωνίας 6976 1183 72.
5: Λειτουργικότητα, αντοχή, αξιοπιστία. Η απόλυτη επιλογή στη σκίαση είναι τέντες Γιώργος Καλύβας. Αξιόπιστες, λειτουργικές και καλέσθητες επιλογές σε τέντες και συστήματα σκίασης. Ψηφιακές εκτυπώσεις, συστήματα με βραχίονες, κασετίνες, πέργολες. Κοντά σας για κάθε απαιτητικό χώρο με μοναδικές ιδέες και λύσεις. Τέντες Γιώργος Καλύβας. Φαρών και Παναγιώτη Κέσαρη, Καλαμάτα. Τηλέφωνα 27210247 και 697-3884-388. Τέντες Γιώργος Καλύβας. Κορυφαία επιλογή.
6: Θέλετε χαμηλά ασφάλιστρα με υψηλές παροχές? Ασφάλειες Νακόπουλος. Ελάτε να δούμε μαζί τα νέα προγράμματα, διασφαλίζοντας το σήμερα και το αύριο από ένα μεγάλο εύρος παροχών και καλύψεων για την υγεία, την περιουσία και το όχημά σας. Συνεργαζόμαστε με τις μεγαλύτερες ασφαλιστικές εταιρείες, προσφέροντας εμπιστοσύνη, διαφάνεια, εγκύτητα. Ασφάλιση, εξασφάλιση, ασφαλώς Νακόπουλος. Τρίπολη, πλατεία Αγίου Βασιλείου 30. Τηλέφωνο 2710-221818. Και Καλαμάτα, Φαρών 165. Τηλέφωνο 27210-63000.
7: Για την ασφάλειά σας, ασφαλώς Νακόπουλος.
8: Ελάτε να γνωρίσετε τη διαφορά του αυθεντικού, να γευτείτε την παράδοση και να θυμηθείτε πώς είναι το ψωμί όταν φτιάχνετε με ψυχή στον παραδοσιακό φούρνο Σταυράκι. Από το 1958, εδώ και τρεις γενιές, προσφέρουμε καθημερινά με την ίδια αφοσίωση, αγάπη, γνώση και μεράκι παραδοσιακό μυρωδάτο ψωμί, ψημένο σε φούρνο με ξύλα, φέρνοντας αυθεντικές γεύσεις στο τραπέζι σας. Εδώ θα βρείτε ποικιλία σε αρτοσκευάσματα, όλα φτιαγμένα με αγνές πρώτες ύλες που επιλέγονται ιδιαίτερα προσεκτικά, δίχως τίποτα περιττό. Παραδοσιακός φούρνος Σταυράκι, στην Λογκά Μεσημείας. Τηλέφωνο 2725 031 473. Τώρα και με νέο κατάστημα στο Χαρακοπιό Μεσημείας. Τηλέφωνο 2725 060 104. Κινητό 6945 110 242. Όταν το ψωμί έχει ιστορία, λέγεται Σταυράκι.
9: Η μεσημιακή διατροφή είναι φημισμένη. Που μπορεί όμως κανείς να την απολαύσει αυθεντική και λαχταριστή? Μα φυσικά στου Κώστα. Ποιότητα, καθαριότητα και χαμηλές τιμές στον πιο νόστιμο συνδυασμό υλικών και συνταγών. Στου Κώστα θα βρείτε γεύσεις από μεσσηνιακά προϊόντα σε ένα πεντακάθαρο περιβάλλον. Απαραίτητη προϋπόθεση για την είσοδο στο χώρο, χαμόγελο και καλή διάθεση. Σας περιμένουμε στο Συνοικισμό Μπουρνιά και στο τηλέφωνο 2721083957.
10: Εσείς μας ακούτε από τους 90,5. Θα θέλαμε και εμείς να σας ακούσουμε στο 2721 112187. Παλμός FM 90,5.

0: 90,5 σας ενημερώνει. Η ώρα είναι μία.
1: Παλμός, Παλμός, Παλμός, Παλμός, 90,5 στα FM. Τα γεγονότα σε 60 δευτερόλεπτα.
2: Τελευταία ημέρα μαθημάτων σήμερα για τα λύκεια. 27 Μαΐου τελειώνουν τα μαθήματα στα γυμνάσια. 29 Μαΐου ξεκινούν οι πανελλαδικές εξετάσεις. Πρωτογενές πλεόνασμα 5,175 δισεκατομμυρίων ευρώ στο τετράμινο. Πάνω από τον στόχο τα φορολογικά έσοδα τον Απρίλιο. Έκπτωση 4% στην ΕΦΑΠΑΞ, εξόφληση του φόρου εισοδήματος για όσους υποβάλλουν έως σήμερα φορολογικές δηλώσεις. Πρεμιέρα σήμερα για το 16ο συνέδριο της Νέας Δημοκρατίας, σήμα Μητσοτάκη για συσπήρωση και εκλογική ετοιμότητα. Την επίτευξη πλήρους και διαρκούς κατάπαυσης του πυρός στη Μέση Ανατολή ζητά σε ανακοίνωσή του το Υπουργείο Εξωτερικών της Κίνας, την ώρα που είναι σε εξέλιξη η επίσημη επίσκεψη του Αμερικανού Προέδρου Ντόναλντ Τραμπ στο Πεκίνο. Η Ελλάδα είναι η δεύτερη χώρα στον κόσμο σε γαλάζιες σημαίες, καθώς 624 παραλίες διακρίθηκαν για την ποιότητα των νερών τους. Στην ελληνική επικράτεια ήρθε πρώτη η Κρήτη με 154 σημαίες. Στην περιφέρεια Αττικής μόλις 17 παραλίες πήραν γαλάζια σημαία.
1: Άνοιξε καλοκαίρι με στυλ σε όλα τα μεγέθη. Top επιλογές σε top τιμές για άντρες με μεγάλο εκτόπισμα. Μόνο στο Topper. Μόνο στο Topper. Η πιο ολοκληρωμένη συλλογή αντρικών ρούχων σε μεγάλα μεγέθη από medium έως 9 extra large. Ανακάλυψε μοντέρνα t-shirt και polo σε ποικιλία χρωμάτων και σχεδίων για casual εμφανίσεις. Παντελόνια και βερμούδες σε άνετες γραμμές και υφάσματα, ιδανικά για κάθε περίσταση. Πουκάμισα με κοντό ή μακρύ μανίκι για να είσαι κόμψος και στυλάτος. Μαγιό σε μεγάλα μεγέθη για να απολαμβάνεις το καλοκαίρι στην παραλία ή την πισίνα. Topper Μπεσής Χριστός. Κορώνης 2 στο Λιμάνι Καλαμάτας. Τηλέφωνο 27210-93575. Topper. Εδώ η μόδα δεν έχει όρια.
3: Ορίστε.
4: Φίλε μου καλέ και αγαπημένε, υπέροχε άνθρωπε, λαμπρέ επιστήμονα, εξαίρετε οικογενειάρχη.
3: Άσε το γλύψιμο. Λέγε, τι θες?
4: Αν μπορείς να μου δανείσεις το τζιπ να πάω αύριο για κυνήγι, το δικό μου θέλει σέρβις.
3: Αυτό ήταν όλο? Ναι, μπορώ.
4: Και μετά το αγροτικό να πάω στις ελιές, θέλει και αυτό σέρβις.
3: Να στο δανείσω και αυτό ρε φίλε.
4: Και μετά αν γίνεται και το γιο ταχύ σου, να πάμε μια βόλτα με τη γυναίκα.
3: Θες να σου δανείσω μόνο το αυτοκίνητο ή και τη γυναίκα μου?
5: Πρόβλημα με τα οχήματά σας? Μην ψάχνετε αλλού.
6: Η λύση είναι ο Δημήτρης Κανελόπουλος.
5: Σέρβις για όλα τα αυτοκίνητα, αλλά ειδικά για Mitsubishi.
6: Γενικό σέρβις, έλεγχος κταίω, ευθυγράμμιση, ηλεκτρολογικά, air condition.
5: Παντός τύπου ελαστικά, μεταχειρισμένα και καινούργια, σε φανταστικές τιμές.
6: Τεχνική υποστήριξη και ανταλλακτικά για όλα τα αυτοκίνητα.
5: Δυνατότητα ενοικίασης αυτοκινήτου.
6: Κλείστε τώρα ραντεβού στα 27220-22-922 και 6947-700-727.
5: Δημήτρης Κανελόπουλος στο Μαυρομάτι Μεσίνης.
7: Στις σούστες αναρτήσεων, ένα όνομα είναι ο ηγέτης στο χώρο. Εξειδικευμένο συνεργείο επιβατικών, φορτηγών, αγροτικών αυτοκινήτων, ο Σταύρος. Πάνω από 40 χρόνια σας παρέχει εγγυημένη εργασία σε λογικές τιμές. Επισκευή και αντικατάσταση σωστών συστήματος ανάρτησης. Ενίσχυση σωστών για κάθε τύπο οχήματος. Αντικατάσταση αερόφουσκων κάθε τύπου. Αντικατάσταση αμορτισέρ. Κατασκευή σωστών ειδικών διαστάσεων. Τακάκια κάθε τύπου οχήματος. Ο Σταύρος. Θα μας βρείτε στο Ασπρόχωμα Καλαμάτας, όπισθεν Ζιγούρι. Τηλέφωνα επικοινωνίας Σταύρος 6944-2012-57 και Μπάμπης 6972-2072-59. Εξειδικευμένο συνεργείο επιβατικών, φορτηγών, αγροτικών αυτοκινήτων, ο Σταύρος. Το μόνο όνομα στις σούστες αναρτήσεων.
0: Παλμός 90,5.
8: Ο σταθμός που θυμάσαι να ακούς. Όταν σε πάρουν τηλέφωνο και σε ρωτήσουν, θυμήσου και να το πεις. Παλμός 90,5. Το ραδιόφωνο σου. Ακούσε το και πες το.

πεις τα πράγματα. Σε 10 λεπτά έχεις φύγει. Έξαλλος γίνομαι, στην τρένα μ' αφήνω, μα πρέπει να δω

0: Παλμός 90,5. Η ώρα είναι 1:30.
1: Παλμός 90,5 στα FM.
0: Αθλητικά νέα σε τίτλους.
2: Αρκετός κόσμος αναμένεται στην τελευταία προπόνηση της ΑΕΚ, η οποία θα είναι ανοιχτή το Σάββατο στη Νέα Φιλαδέλφια, παραμονές της Φιέστας και του μάτς κόντρα στον Ολυμπιακό. Ο Ολυμπιακός συνεχίζει να παρουσιάζει δυσκολίες στο να αξιοποιήσει στα ντέρμπι τις ευκαιρίες του. 10 γκολ σε 12 ντέρμπι πέτυχαν οι Ερυθρόλευκοι. Χωρίς κόσμο θα αποχαιρετήσει την ιστορική έδρα του ο Παναθηναϊκός, το Απόστολος Νικολαίδης, στο γήπεδο της Λεωφόρου, λόγω τιμωρίας. Το Ολυμπιακό Στάδιο της Αθήνας θα φιλοξενήσει την ομάδα σε όλες τις διοργανώσεις την επόμενη περίοδο, τελευταία πριν από την μόνιμη εγκατάσταση στο νέο γήπεδο στο Βοτανικό. Μία επιστροφή και δύο απουσίες θα έχει στον ΠΑΟΚ ο Ράς Βαν Λουτσέσκου για το μάτς με τον Παναθηναϊκό. Ο Ρουμάνος τεχνικός υπολογίζει στο Χρήστο Ζαφύρη, ο οποίος εξέτησε την ποινή του στο παιχνίδι με την ΑΕΚ και επιστρέφει. Αντιθέτως θα είναι και πάλι εκτός η Λόβρεν και Καμάρα, οι οποίοι συνέχισαν με θεραπεία.
3: Για κάθε σας ανάγκη, από την πιο μικρή βίδα μέχρι το πιο εξειδικευμένο μηχάνημα, η λύση έχει ένα όνομα. Καλλιάνης. Με πολυετή εμπειρία και αξιοπιστία, προσφέρει ολοκληρωμένες λύσεις για τον επαγγελματία και τον ιδιώτη. Στο κατάστημά μας θα βρείτε μεγάλη ποικιλία σε χρώματα, εργαλεία, υδραυλικά, μονωτικά υλικά, είδη θέρμανσης και αγροτικά μηχανήματα κορυφαίων κατασκευαστών, αλλά και εργαλεία δόμησης. Ξεχάστε το υψηλό κόστος αγοράς και συντήρησης και αποκτήστε πρόσβαση σε επαγγελματικά μηχανήματα μόνο για όσο διάστημα τα χρειάζεστε. Καλλιάνης, Μεσίνης και Ιχαλίας 2 στην Καλαμάτα. Τηλέφωνο 2721 116261.
4: Ο Δήμος Καλαμάτας γιορτάζει τη φύση με τα χρώματα και τα αρώματα των λουλουδιών και σας καλεί 8 με 17 Μαΐου στο Δημοτικό Πάρκο Σιδηροδρόμων στη 13η Ανθοκομική του Δήμου Καλαμάτας. Είσοδος ελεύθερη. Για 10 ημέρες θα δείτε τη φύση να λειτουργεί μπροστά στα μάτια σας, θα ψυχαγωγηθείτε με τις παράλληλες εκδηλώσεις και στο θεματικό αφιέρωμα στα ξηρανθεκτικά φυτά θα μάθετε όλα όσα πρέπει να ξέρετε για αυτά. Από 8 έως 17 Μαΐου ελάτε στο Δημοτικό Πάρκο Σιδηροδρόμων για να ζήσετε τη φύση της πόλης. 13η Ανθοκομική του Δήμου Καλαμάτας. Είσοδος ελεύθερη. Το πρόγραμμα των εκδηλώσεων κυκλοφορεί παντού. Αναζητήστε το. Διαδώστε το.
5: Είσαι αγρότης. Έχεις έναν έμπιστο σύμμαχο. Τούμπανος Ιωάννης. Στη Μεσίνη. Σε εμάς θα βρείτε μηχανήματα, λιπαντικά, γνήσια ανταλλακτικά και αξιόπιστο σέρβις μηχανημάτων. Αποκτήστε ένα τρακτέρ Λαντίνι που συνδυάζει την ισχύ και την άνεση. Με το γνήσιο διαγνωστικό μηχάνημα Λαντίνι εντοπίζουμε γρήγορα κάθε πρόβλημα και παρέχουμε άμεσα λύσεις. Ενημερωθείτε για τα νέα προγράμματα επιδοτήσεων για αγορά γεωργικών μηχανημάτων για νέους αγρότες. Τούμπανος Ιωάννης. Στη Μεσίνη. Σωτήρη Πατατζή. Στον περιφερειακό προς Μελιγαλά. Τηλέφωνο 27 22 0 24 463. Τούμπανος Ιωάννης. Ανταποκρινόμαστε στις ανάγκες σας. Υπερβαίνουμε τις προσδοκίες σας.
6: Κάνε επιτέλους ένα δώρο στον εαυτό σου. Μεταμόσχευση μαλλιών με εγγύηση αποτελέσματος και 40% έκπτωση. Μόνο στα VF Clinics. Τηλεφώνησε τώρα στο 218 218 0369. Το αξίζεις.

0: Παλμός 90,5 στα FM.
1: Ο καιρός στην Ελλάδα σε 40 δευτερόλεπτα. Το Σάββατο τοπικές βροχές αρχικώς στα δυτικά και βαθμία στα υπόλοιπα. Οι άνεμοι νότιοι 3 με 5 τοπικά στα πελάγια έως 6, σταδιακά στα δυτικά, δυτική, βορειοδυτική 4 με 5 μποφόρ. Η θερμοκρασία σε μικρή άνοδο. Σημερινές θερμοκρασίες: 21 Αλεξανδρούπολη Θάσος Κέρκυρα Πρέβεζα, 22 Άρτακος Νάξος Πάρος, Σάμος Ύφνος Χανιά, 23 Λίμνος Μύκονος, 24 Ηράκλειο Καλαμάτα, 25 Γιαννιτσά Ρέθυμνο Σπάρτη Τρίκαλα, 27 Αθήνα.
2: Τώρα που η εγκληματικότητα έχει χτυπήσει κόκκινο, εσείς θα μείνετε αβραγοί. Προστατέψτε τον χώρο σας και τα αγαπημένα σας πρόσωπα. Η εγκατάσταση ενός συστήματος συναγερμού δεν κοστίζει. Αξίζει. Μπουρίκα Σάρις. Τοποθετήσεις συναγερμών, δωρεάν μελέτη χώρου, εγκατάσταση συστημάτων ασφαλείας. Εγγυημένες λύσεις για κορυφαία προστασία 24 ώρες το 24ωρο. Μπουρίκα Σάρις. Μακεδονίας 34 και Χίου, Καλαμάτα. Τηλέφωνα 27 21 0 20 770 και 6986 199 062. Τοποθετήσεις συναγερμών Μπουρίκα Σάρις. Και είστε ήσυχοι.
3: Τάκη, σεισμός! Τραντάχτηκε το σπίτι!
4: Τι σεισμός, ρε Κικίτσα? Ένα μηχανάκι πέρασε.
3: Α! Και τι είναι αυτό? Χιονίζει μέσα στο σπίτι?
4: Όχι και χιόνι, ρε Κικίτσα. Οι σοβάδες πέφτουν.
3: Α, Τάκη, θέλω καινούριο σπίτι. Τώρα!
5: Σπίτι και νεύρα στα όρια της κατάρρευσης. Επενδύστε στα καλύτερα οικοδομικά υλικά και θέστε τη σχέση σας με το σπίτι σε γερές βάσεις.
6: Κατσαπάρας Ανδρέας.
5: Οικοδομικά υλικά, χρώματα, σίδερο μπετού, ξυλία στέγης εισαγωγής, πατώματα laminate, πέτρες, πλακάκια μπάνιου και δαπέδου, μπαταρίες, έπιπλα μπάνιου και είδη υγιεινής εισαγωγής μας.
6: Κόλλες πλακιδίων, έτοιμοι σοβάδες, μονοτικά στεγανοτικά υλικά, ηλεκτρικά εργαλεία όλων των τύπων, ειδική που, σόμπες και τζάκια ενεργειακά, τζάκια καλοριφέρ.
5: Μεταφορά με φορτηγά της εταιρείας μας στο νομό Μεσσηνίας.
6: Για ποιοτικές και αξιόπιστες κατασκευές, Κατσαπάρας Ανδρέας.
5: Χαρακοπιό Μεσσηνίας.
6: Τηλέφωνα 27 25 0 41 232 και 6945 100 735.
5: Κατσαπάρας Ανδρέας. Όλα για το σπίτι.
7: Στην ερώτηση ποιον σταθμό ακούτε, υπάρχει μόνο μία απάντηση. Παλμό 90,5. Ο αγαπημένος σας σταθμός που παίζει μόνο τα αγαπημένα σας τραγούδια. Τον ακούς, το λες.

0: 90,5. Η ώρα είναι 2:30.
1: Παλμός. 90,5 στα FM.
2: Η γεύση συναντά την παράδοση και την αυθεντική απόλαυση. Το μεράκι του δημιουργού συνθέτει τα πιο γευστικά έργα τέχνης και τα προσφέρουμε μόνο σε εσάς. Αρτοποιία ζαχαροπλαστική Κουταλά. Ελάτε και δοκιμάστε μοναδικό προζυμένο ψωμί σε φούρνο με ξύλα, αλλά και αρχαίγωνο ψωμί με δίκο κοσίτα ριζέα. Πίτες γάμου, δίπλες, μελομακάρονα και κουραμπιέδες, κουλούρια, παξιμάδια, λαλάνγια, κριτσίνια και σφολιατοειδή. Όλα παραγωγής μας με αγνά υλικά. Αρτοποιία ζαχαροπλαστική Κουταλά. Καταστήματα Κρήτης και Αύρας 102, Αρτέμιδος και Λεϊκών, Ψαρών 40, Λοχαγού Νικολοπούλου 10, Μεσίνη και στον Άγιο Ανδρέα. Αρτοποιία ζαχαροπλαστική Κουταλά. Για γευστικές απολαύσεις ασύγκριτης νοστιμιάς.
3: Άνοιξε καλοκαίρι με στυλ σε όλα τα μεγέθη. Top επιλογές σε top τιμές για άντρες με μεγάλο εκτόπισμα. Μόνο στο Topper. Η πιο ολοκληρωμένη συλλογή αντρικών ρούχων σε μεγάλα μεγέθη από medium έως 9 extra large. Ανακάλυψε μοντέρνα t-shirt και polo σε ποικιλία χρωμάτων και σχεδίων για casual εμφανίσεις. Παντελόνια και βερμούδες σε άνετες γραμμές και υφάσματα, ιδανικά για κάθε περίσταση. Πουκάμισα με κοντό ή μακρύ μανίκι για να είσαι κόμψος και στυλάτος. Μαγιό σε μεγάλα μεγέθη για να απολαμβάνεις το καλοκαίρι στην παραλία ή την πισίνα. Topper Μπεσής Χριστός. Κορώνης 2 στο Λιμάνι Καλαμάτας. Τηλέφωνο 27210-93575. Topper. Εδώ η μόδα δεν έχει όρια.
4: Το ψυγείο δεν παγώνει. Η κουζίνα δεν ψήνει. Το πλυντήριο δεν στίβει. Και εσύ είσαι σε απελπισία επειδή η αγορά νέας ηλεκτρικής συσκευής είναι δύσκολη?
5: Έχουμε τη λύση. Cargas. Επώνυμες, ελαφρώς μεταχειρισμένες ηλεκτρικές συσκευές, πιο καινούργιες από καινούργιες. Μεγάλη ποικιλία σε πολύ χαμηλές τιμές. Cargas. Όλες οι συσκευές με γραπτή εγγύηση και δυνατότητα μεταφοράς και σύνδεσης. Cargas. Καλυπατήρας 11, Καλαμάτα. Τηλέφωνο 6936 853586. Cargas. Για να μην σας λείπει τίποτα.
6: Ηλιακοί θερμοσύφωνες Μωραγιάννης. Αποκτήστε τώρα τον καλύτερο ηλιακό θερμοσύφωνο της αγοράς. Σε τιμές εργοστασίου. Ο μοναδικός ηλιακός θερμοσύφωνας που ζεσταίνει με ήλιο και χωρίς ήλιο και με ρεύμα. Μωραγιάννης. Όλοι με επιλεκτικό συλλέκτη τιτάνιου. Τώρα γνωρίστε και κερδίστε αγοράζοντας το νέο μας μοντέλο Απόλλων με σήμα τον ήλιο της Βεργίνας 50 ευρώ φθηνότερο. Μωραγιάννης. Διασταύρωση ασπροχώματος Μεσίνης. Και σε όλη την Ελλάδα. Τηλέφωνα 27210-69389, κινητά 69618-52362 και 69-3275-0166. Μωραγιάννης. Και αφήστε τους άλλους να πληρώνουν το λογαριασμό της ΔΕΗ.
7: Η μεσηνιακή διατροφή είναι φημισμένη. Που μπορεί όμως κανείς να την απολαύσει αυθεντική και λαχταριστή? Μα φυσικά στο Κώστα. Ποιότητα, καθαριότητα και χαμηλές τιμές στον πιο νόστιμο συνδυασμό υλικών και συνταγών. Στο Κώστα θα βρείτε γεύσεις από μεσηνιακά προϊόντα σε ένα πεντακάθαρο περιβάλλον. Απαραίτητη προϋπόθεση για την είσοδο στο χώρο, χαμόγελο και καλή διάθεση. Σας περιμένουμε στο Συνοικισμό Μπουρνιά και στο τηλέφωνο 27210 83 95.

0: Παλμός 90,5 στα FM.
1: Αθλητικά νέα σε τίτλους.
2: Αρκετός κόσμος αναμένεται στην τελευταία προπόνηση της ΑΕΚ, η οποία θα είναι ανοιχτή το Σάββατο στη Νέα Φιλαδέλφια, παραμονές της Φιέστας και του μάτς κόντρα στον Ολυμπιακό. Ο Ολυμπιακός συνεχίζει να παρουσιάζει δυσκολίες στο να αξιοποιήσει στα ντέρμπι τις ευκαιρίες του. 10 γκολ σε 12 ντέρμπι πέτυχαν οι Ερυθρόλευκοι. Χωρίς κόσμο θα αποχαιρετήσει την ιστορική έδρα του ο Παναθηναϊκός, το Απόστολος Νικολαίδης, στο γήπεδο της Λεωφόρου, λόγω τιμωρίας. Το Ολυμπιακό Στάδιο της Αθήνας θα φιλοξενήσει την ομάδα σε όλες τις διοργανώσεις την επόμενη περίοδο, τελευταία πριν από την μόνιμη εγκατάσταση στο νέο γήπεδο στο Βοτανικό. Μία επιστροφή και δύο απουσίες θα έχει στον ΠΑΟΚ ο Ράσβαν Λουτσέσκου για το μάτς με τον Παναθηναϊκό. Ο Ρουμάνος τεχνικός υπολογίζει στο Χρήστο Ζαφύρη, ο οποίος εξέτησε την ποινή του στο παιχνίδι με την ΑΕΚ και επιστρέφει. Αντιθέτως θα είναι και πάλι εκτός η Λόβρεν και Καμάρα, οι οποίοι συνέχισαν με θεραπεία.
3: Θες να πουλήσεις, να αγοράσεις ή να νοικιάσεις? Μπες στο notosrealestate.gr και δες πως το real estate γίνεται απλό και ψηφιακό. Καταχώρησε το ακίνητό σου ή δημιούργησε ζήτηση για αυτό που ψάχνεις. Μόνιμη κατοικία, παραθαλάσσιο ή επενδυτικό ακίνητο. Κλείσε ραντεβού online και δες όλα τα διαθέσιμα και νεόδμητα ακίνητα μέσα από ένα έξυπνο, γρήγορο περιβάλλον. Με διεθνείς συνεργασίες, η Notos προβάλλει τα ακίνητά σου σε κορυφαία πόρταλς σε όλη την Ευρώπη και τον κόσμο. Αν θέλεις να αγοράσεις, να πουλήσεις ή να γίνεις μέλος της νέας γενιάς της Notos, μπες στο notosrealestate.gr. Γερμανού 2, Καλαμάτα. Τηλέφωνο 2721 4072 87. Notos Real Estate. Το Real Estate όπως το φαντάζεσαι.
4: Λειτουργικότητα, αντοχή, αξιοπιστία. Η απόλυτη επιλογή στη σκίαση είναι τέντες Γιώργος Καλύβας. Αξιόπιστες, λειτουργικές και καλέσθητες επιλογές σε τέντες και συστήματα σκίασης. Ψηφιακές εκτυπώσεις, συστήματα με βραχίονες, κασετίνες, πέργολες. Κοντά σας για κάθε απαιτητικό χώρο με μοναδικές ιδέες και λύσεις. Τέντες Γιώργος Καλύβας. Φαρών και Παναγιώτη Κέσαρη, Καλαμάτα. Τηλέφωνα 27210247 και 697-3884-388. Τέντες Γιώργος Καλύβας. Κορυφαία επιλογή.
5: Πού θα με ταξιδέψεις απόψε? Τι θα μου αφιερώσεις?
6: Τα καλύτερα τραγούδια.
7: Με χιονό νερό και κρύο.
5: Νύχτες γεμάτες μουσικές επιτυχίες.
7: Μάγισσες φέρτε βότανα.
5: Νύχτες γεμάτες μουσικές αφιερώσεις.
7: Έκλαιγε μαζί μου και ο Θεός.
5: Νυχτερινή περίπολος με τον

0: Ο καιρός στην Ελλάδα σε 40 δευτερόλεπτα.
1: Το Σάββατο τοπικές βροχές αρχικώς στα δυτικά και βαθμία στα υπόλοιπα. Οι άνεμοι νότιοι 3 με 5 τοπικά στα πελάγια έως 6, σταδιακά στα δυτικά, δυτική, βορειοδυτική 4 με 5 μποφόρ. Η θερμοκρασία σε μικρή άνοδο. Σημερινές θερμοκρασίες: 21 Αλεξανδρούπολη Θάσος Κέρκυρα Πρέβεζα, 22 Άρτακος Νάξος Πάρος, Σάμος Ύφνος Χανιά, 23 Λίμνος Μύκονος, 24 Ηράκλειο Καλαμάτα, 25 Γιαννιτσά Ρέθυμνος Σπάρτη Τρίκαλα, 27 Αθήνα.
2: Παλμός 90,5. Η ώρα είναι 3:30.
3: Παλμός 90,5 στα FM.
4: Γεωτρήσεις Λέκας. Ρομποτικά μηχανήματα για γεωτρήσεις σε μικρούς χώρους, αυλές, κήπους, γκαράζ, έβρεση νερού, αδειοδότηση και αντλίες. Πλήρης υποστήριξη και σέρβις. Για εγγυημένη επιτυχία, Γεωτρήσεις Λέκας. Τηλέφωνο επικοινωνίας 6976 1183 72.
5: Τι ψάχνεις εκεί?
6: Θέλω να περάσω για έλεγχο κταίο το αυτοκίνητό μου και ψάχνω πού να το πάω. Κάπου που να είναι εξειδικευμένοι πάνω στο τύπο οχήματός μου. Να έχουν εμπειρία και γνώση. Με λίγα λόγια, ψάχνω για το καλύτερο συνεργείο.
5: Και γιατί κουράζεσαι και δεν με ρωτάς? Θα πας στον Κανελόπουλο Δημήτρη.
6: Και γιατί εκεί?
5: Γιατί μιλάμε για εξειδικευμένο σέρβις Mitsubishi, αλλά και κάθε τύπο οχήματος. Άριστο γενικό σέρβις. Ηλεκτρολογικά, έλεγχο καυσαερίων, air condition. Δεν υπάρχει καλύτερος. Και αν χρειαστεί, στον Κανελόπουλο μπορείς και να ενοικιάσεις αυτοκίνητο.
6: Τηλέφωνα για ραντεβού
5: 27220-22922 και 6947-700-727.
6: Okay, φίλε, στο αυτοκίνητο σε εμπιστεύομαι με κλειστά μάτια.
5: Εμένα, τον Κανελόπουλο.
7: Θέλετε χαμηλά ασφάλιστρα με υψηλές παροχές? Ασφάλειες Νακόπουλος. Ελάτε να δούμε μαζί τα νέα προγράμματα, διασφαλίζοντας το σήμερα και το αύριο από ένα μεγάλο εύρος παροχών και καλύψεων για την υγεία, την περιουσία και το όχημά σας. Συνεργαζόμαστε με τις μεγαλύτερες ασφαλιστικές εταιρείες, προσφέροντας εμπιστοσύνη, διαφάνεια, εγκύτητα. Ασφάλιση, εξασφάλιση, ασφαλώς Νακόπουλος. Τρίπολη, πλατεία Αγίου Βασιλείου 30. Τηλέφωνο 2710-2218-18 και Καλαμάτα Φαρών 165. Τηλέφωνο 2721-063000.
8: Για την ασφάλειά σας, ασφαλώς Νακόπουλος.
9: Η φύση μας προσφέρει τις πιο αγνές και θρεπτικές πρώτες ύλες.
10: Εμείς τις μετουσιώσαμε στην πιο γνήσια παραδοσιακή γεύση.
9: Τυριά Πετρόπουλος, πολύφημος.
10: Τυρί από ελληνικό πρόβιο γίδινο γάλα, φέτα pop από μεσσηνιακό γάλα, σφέλα, γραβιέρα, μυζήθρα, ανθότυρο, κεφαλοτήρι, σαγανάκι.
9: Εφαρμόζουμε σύγχρονη τεχνολογία παραγωγής σε κάθε στάδιο για ασύγκριτη γεύση και σταθερά υψηλή ποιότητα.
10: Απόδειξη το πλατινένιο βραβείο στη σφέλα, χρυσό στη φέτα και χρυσό στη γραβιέρα στον διαγωνισμό με την Terranian Taste Awards 2021 με Μεσογειακά βραβεία γεύσης 2021 που διενεργήθηκε στο Βερολίνο.
9: Τυριά Πετρόπουλος, πολύφημος.
10: Μιλτιάδης Ηλία Πετρόπουλος.
9: Κεντρικό πρατήριο Εύα Μεσσηνίας. Τηλέφωνο 27220-41435.
10: Πρώτο υποκατάστημα Μουλα Βασίλη 2, Μεσσίνη. Τηλέφωνο 27220-25487.
9: Δεύτερο υποκατάστημα Μακεδονία 9, Καλαμάτα. Τηλέφωνο 27220-96828.
10: Τρίτο υποκατάστημα στην κεντρική αγορά Καλαμάτας. Τηλέφωνο 27210-28741.
9: Παγκόσμια βραβευμένα τυριά Πετρόπουλος, πολύφημος. Γιατί στη Μεσσηνία ξέρουμε από ποιότητα.
11: Παλμός FM 90,5. Τώρα ο Παλμός, ακόμα πιο δυνατός, σας ακολουθεί παντού. Στην εμβέλειά μας, όλη η Νότια Πελοπόννησος. Παλμός FM 90,5. Το δικό σου ραδιόφωνο.

0: Παλμός 90,5 σας ενημερώνει. Η ώρα είναι 4.
1: Παλμός 90,5 στα FM. Τα γεγονότα σε 60 δευτερόλεπτα.
2: Στον Προμαχώνα έφτασαν με τα τρακτέρ τους οι αγρότες για να διαμαρτυρηθούν, καθώς όπως λένε από τις υποσχέσεις που είχαν πάρει από το Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης, υλοποιήθηκαν ελάχιστες έως και καθόλου. Αύξηση σχεδόν 4% το Μάρτιο στον αριθμό των οφειλετών με ληξιπρόθεσμα χρέη προς το δημόσιο. Χιλιάδες ζώα που έχουν θανατωθεί στη Λέσβο υπό τον φόβο της ασθένειας του αφθόδους πυρετού έχουν ταφεί ανεξέλεγκτα χωρίς να τηρείται κανένα υγειονομικό μέτρο. Απάτη σε βάρος του ΕΟΠΗ με πλαστά παραπεμπτικά φυσικοθεραπείων εξάρθρωσε η αστυνομία στις 260.000 ευρώ η ζημία. Έξτρα κόστος των ναυτιλιακών καυσίμων 15 δισεκατομμυρίων δολαρίων προκάλεσε ο πόλεμος. Θετικά αποτιμά ο Κινέζος ηγέτης Σι Τζινπίνγκ τις συναντήσεις του με τον Αμερικανό πρόεδρο Ντόναλντ Τραμπ στο Πεκίνο, χαιρετίζοντας την επίτευξη συμφωνίας για μια νέα διμερή σχέση παρά τις πηγές εντάσεων που παραμένουν και τον περιορισμένο αριθμό συμφωνιών που έχουν ανακοινωθεί μέχρι στιγμής. Άνοδος στο χρηματιστήριο με τον Γενικό Δείκτη Τιμών να βρίσκεται στις 2 το μεσημέρι στις 2.259 μονάδες.
3: Για κάθε σας ανάγκη, από την πιο μικρή βίδα μέχρι το πιο εξειδικευμένο μηχάνημα, η λύση έχει ένα όνομα. Καλλιάνης. Με πολυετή εμπειρία και αξιοπιστία, προσφέρει ολοκληρωμένες λύσεις για τον επαγγελματία και τον ιδιώτη. Στο κατάστημά μας θα βρείτε μεγάλη ποικιλία σε χρώματα, εργαλεία, υδραυλικά, μονωτικά υλικά, είδη θέρμανσης και αγροτικά μηχανήματα κορυφαίων κατασκευαστών. Αλλά και εργαλεία δόμησης. Ξεχάστε το υψηλό κόστος αγοράς και συντήρησης και αποκτήστε πρόσβαση σε επαγγελματικά μηχανήματα μόνο για όσο διάστημα τα χρειάζεστε. Καλλιάνης. Μεσίνης και Ιχαλίας 2 στην Καλαμάτα. Τηλέφωνο 2721 1162 61.
4: Είσαι αγρότης, έχεις έναν έμπιστο σύμμαχο. Τούμπανος Ιωάννης, στη Μεσίνη. Σε εμάς θα βρείτε μηχανήματα, λιπαντικά, γνήσια ανταλλακτικά και αξιόπιστο σέρβις μηχανημάτων. Αποκτήστε ένα τρακτέρ Λαντίνι που συνδυάζει την ισχύ και την άνεση. Με το γνήσιο διαγνωστικό μηχάνημα Λαντίνι εντοπίζουμε γρήγορα κάθε πρόβλημα και παρέχουμε άμεσα λύσεις. Ενημερωθείτε για τα νέα προγράμματα επιδοτήσεων για αγορά γεωργικών μηχανημάτων για νέους αγρότες. Τούμπανος Ιωάννης, στη Μεσίνη. Σωτήρη Πατατζή, στον περιφερειακό προς Μελιγαλά. Τηλέφωνο 27 22 0 24 463. Τούμπανος Ιωάννης. Ανταποκρινόμαστε στις ανάγκες σας. Υπερβαίνουμε τις προσδοκίες σας.
5: Στη Σούστας Αναρτήσεων ένα όνομα είναι ο ηγέτης στο χώρο. Εξειδικευμένο συνεργείο επιβατικών, φορτηγών, αγροτικών αυτοκινήτων, ο Σταύρος. Πάνω από 40 χρόνια σας παρέχει εγγυημένη εργασία σε λογικές τιμές. Επισκευή και αντικατάσταση σωστών συστήματος ανάρτησης. Ενίσχυση σωστών για κάθε τύπου οχήματος. Αντικατάσταση αερόφουσκων κάθε τύπου. Αντικατάσταση αμορτισέρ. Κατασκευή σωστών ειδικών διαστάσεων. Τακάκια κάθε τύπου οχήματος. Ο Σταύρος. Θα μας βρείτε στο Ασπρόχωμα Καλαμάτας, όπισθεν Ζιγούρι. Τηλέφωνα επικοινωνίας Σταύρος 6944 2012 57 και Μπάμπης 6972 2072 59. Εξειδικευμένο συνεργείο επιβατικών, φορτηγών, αγροτικών αυτοκινήτων, ο Σταύρος. Το μόνο όνομα στις σούστες αναρτήσεων.
6: Έχεις σύνδεση στο ίντερνετ? Έχεις Παλμό?
7: Έχεις Παλμό?
6: Μπες στις ραδιοφωνικές πλατφόρμες και άκουσέ μας σε κάθε γωνιά του πλανήτη. Παλμός 90,5. Εδώ τα λαϊκά ακούγονται δυνατά.

0: Καλμός 90,5. Η ώρα είναι 4:30.
1: Παλμός 90,5 στα FM.
2: Άνοιξε καλοκαίρι με στυλ σε όλα τα μεγέθη. Top επιλογές σε top τιμές για άντρες με μεγάλο εκτόπισμα. Μόνο στο Topper. Η πιο ολοκληρωμένη συλλογή αντρικών ρούχων σε μεγάλα μεγέθη από medium έως 9 extra large. Ανακάλυψε μοντέρνα t-shirt και πόλο σε ποικιλία χρωμάτων και σχεδίων για casual εμφανίσεις. Παντελόνια και βερμούδες σε άνετες γραμμές και υφάσματα, ιδανικά για κάθε περίσταση. Πουκάμισα με κοντό ή μακρύ μανίκι για να είσαι κόμψος και στυλάτος. Μαγιό σε μεγάλα μεγέθη για να απολαμβάνεις το καλοκαίρι στην παραλία ή την πισίνα. Topper Μπεσής Χριστός. Κορώνης 2 στο Λιμάνι Καλαμάτας. Τηλέφωνο 27210-93-575. Topper. Εδώ η μόδα δεν έχει όρια.
3: Γυναίκα, δεν είμαι καλά. Τα βλέπω όλα κόκκινα.
4: Κι εγώ. Θεέ μου, τι πάθαμε.
5: Μήπως δεν πάθατε κάτι εσείς, αλλά η τηλεόρασή σας. Καιρός να επισκεφτείτε τον ειδικό.
6: Μπουρή Κασάρης. Τεχνικός έλεγχος και σέρβις για όλες τις συσκευές εικόνας και ήχου από έμπειρο και εξειδικευμένο προσωπικό.
5: Μπουρή Κασάρης. Επισκευές τηλεοράσεων και εγκαταστάσεις επίγειων και δορυφορικών κεραιών, ατομικών και κεντρικών.
6: Υπεύθυνη μελέτη εγκατάσταση συναγερμών και συστημάτων παρακολούθησης. Εξειδικευμένο σέρβις Philips, Samsung, LG.
5: Ακόμη εμπορία ηλεκτρονικών ειδών και ανταλλακτικών, αλλά και τηλεχειριστήρια όλων των τηλεοράσεων, καλώδια, κεραίες τηλεόρασης και δορυφορικής λήψης.
6: Μπουρή Κασάρης, πτυχιούχος ηλεκτρονικός, Μακεδονίας 34 και Χίου, Καλαμάτα. Τηλέφωνα 27210-20770 και 6986-199-062.
5: Μπουρή Κασάρης, πτυχιούχος ηλεκτρονικός. Δεν παθαίνεις, μαθαίνεις.
7: Ελάτε να γνωρίσετε τη διαφορά του αυθεντικού, να γευτείτε την παράδοση και να θυμηθείτε πώς είναι το ψωμί όταν φτιάχνετε με ψυχή στον παραδοσιακό φούρνο Σταυράκι. Από το 1958, εδώ και τρεις γενιές, προσφέρουμε καθημερινά με την ίδια αφοσίωση, αγάπη, γνώση και μεράκι παραδοσιακό μυρωδάτο ψωμί, ψημένο σε φούρνο με ξύλα, φέρνοντας αυθεντικές γεύσεις στο τραπέζι σας. Εδώ θα βρείτε ποικιλία σε αρτοσκευάσματα, όλα φτιαγμένα με αγνές πρώτες ύλες που επιλέγονται ιδιαίτερα προσεκτικά, δίχως τίποτα περιττό. Παραδοσιακός φούρνος Σταυράκι, στην Λογκά Μεσημείας. Τηλέφωνο 2725-031-473. Τώρα και με νέο κατάστημα στο Χαρακοπιό Μεσημείας. Τηλέφωνο 2725-060-104. Κινητό 6945-110-242. Όταν το ψωμί έχει ιστορία, λέγεται Σταυράκι.
8: Εσείς μας ακούτε από τους 90,5. Θα θέλαμε και εμείς να σας ακούσουμε στο 2721 112187. Παλμός FM 90,5.

κάτω από το φως του φεγγαριού, σε σύνοικες δυτικές μες στα σκυλάδικα. Ψάχνεις τον έρωτα να βρεις, γυρνάς και πίνεις σαν τρελή στα ξενυχτάδικα. Έξω από ήθη και γραφές, με τις δικές σου εντολές φτιάχνεις τους νόμους σου. Δεν λογαριάζεις τη ζωή,

0: Παλμός 90,5 στα FM.
1: Παλμός στην ενημέρωση, Παλμός και στην ψυχαγωγία. Παλμός 90,5. Ο αγαπημένος σου σταθμός σου κρατάει συντροφιά κάθε μέρα, όλη μέρα, με αξιόπιστη ενημέρωση, αλλά και με τις καλύτερες μουσικές επιλογές. Για αυτούς που τα θέλουν όλα από μία συχνότητα, Παλμός 90,5. Ο σταθμός που σε ψυχαγωγεί και σε ενημερώνει.
2: Ο Δήμος Καλαμάτας γιορτάζει τη φύση με τα χρώματα και τα αρώματα των λουλουδιών και σας καλεί 8 με 17 Μαΐου στο Δημοτικό Πάρκο Σιδηροδρόμων στη 13η Ανθοκομική του Δήμου Καλαμάτας. Είσοδος ελεύθερη. Για 10 ημέρες θα δείτε τη φύση να λειτουργεί μπροστά στα μάτια σας, θα ψυχαγωγηθείτε με τις παράλληλες εκδηλώσεις και στο θεματικό αφιέρωμα στα ξηρανθεκτικά φυτά θα μάθετε όλα όσα πρέπει να ξέρετε για αυτά. Από 8 έως 17 Μαΐου ελάτε στο Δημοτικό Πάρκου Σιδηροδρόμων για να ζήσετε τη φύση της πόλης. 13η Ανθοκομική του Δήμου Καλαμάτας. Είσοδος ελεύθερη. Το πρόγραμμα των εκδηλώσεων κυκλοφορεί παντού. Αναζητήστε το. Διαδώστε το.
3: Κάνε επιτέλους ένα δώρο στον εαυτό σου. Μεταμόσχευση μαλλιών με εγγύηση αποτελέσματος και 40% έκπτωση. Μόνο στα VF Clinics. Τηλεφώνησε τώρα στο 218-218-0369. Το αξίζεις.
4: Για κάθε σας ανάγκη, μόνο το καλύτερο είναι αρκετά καλό.
5: Επειδή δεν συμβιβάζεστε με τίποτα λιγότερο από το άριστο, Κατσαπάρας Ανδρέας.
4: Οικοδομικά υλικά, χρώματα, σίδερο μπετού, ξυλία στέγης εισαγωγής, πατώματα laminate, πέτρες, πλακάκια μπάνιου και δαπέδου, μπαταρίες, έπιπλα μπάνιου και είδη υγιεινής εισαγωγής μας.
5: Κόλλες πλακιδίων, έτοιμοι σοβάδες, μονωτικά στεγανωτικά υλικά.
4: Σας παρέχουμε ό,τι χρειάζεστε για να χτίσετε το όνειρό σας σε ακλόνητα θεμέλια.
5: Σε εμάς θα βρείτε επίσης ηλεκτρικά εργαλεία όλων των τύπων, ειδική που, σόμπες και τζάκια ενεργειακά, τζάκια καλοριφέρ.
4: Μεταφορά με φορτηγά της εταιρείας μας στο νομό Μεσσηνίας.
5: Για ποιοτικές και αξιόπιστες κατασκευές, Κατσαπάρας Ανδρέας.
4: Χαρακοπιό Μεσσηνίας.
5: Τηλέφωνα 27250-41232 και 6945-100735.
4: Κατσαπάρας Ανδρέας. Όλα για το σπίτι.

0: Ρυθμός 90,5. Η ώρα είναι 5:30.
1: Παλμός 90,5 στα FM.
0: Αθλητικά νέα σε τίτλους.
2: Την έκτη και προτελευταία αγωνιστική των play-off της Super League την Κυριακή, η ΑΕΚ θα φιλοξενήσει τον Ολυμπιακό και ο Παναθηναϊκός στον ΠΑΟΚ. Για τις θέσεις 5 έως 8, ο Άρης θα αναμετρηθεί με το Λεβαδιακό και Όφη με το Βόλο. Αύριο Σάββατο οι αγώνες της ένατης αγωνιστικής των play-out, Αστέρας Τρίπολης Κηφισιά, ΑΕΛ Ατρόμητος Αθηνών και Πανσεραϊκός Πανετολικός. Μετά τους Πέτρο Μάνταλο και τον Μαγκόι Βίντα, η ΑΕΚ διατηρεί στο ρόστερ της και τον Μιγιάτ Γκατσίνοβιτς, ο οποίος έφτασε σε συμφωνία για να ανανεώσει το συμβόλαιό του για άλλα 2 χρόνια, και πλέον στο τραπέζι θα πέσει το όνομα του Ρομπέρτο Περέιρα, προκειμένου να ληφθεί η απόφαση για το μέλλον του στην ομάδα. Η πλευρά του 35χρονου Αργεντινού Μέσου θα μιλήσει με την Ένωση την ερχόμενη εβδομάδα. Χειρουργήθηκε επιτυχώς από τον Χρήστο Θεό ο άτυχος Τούρκος μεσοεπιθετικός του Ολυμπιακού Γιούσου Βιαζίτζη. Ο ΠΑΟΚ συνεχίζει την προετοιμασία του για το τελευταίο παιχνίδι της σεζόν απέναντι στον Παναθηναϊκό, ψάχνοντας τη νίκη που μπορεί να τον οδηγήσει στα προκριματικά του Champions League.
3: Λειτουργικότητα, αντοχή, αξιοπιστία. Η απόλυτη επιλογή στη σκίαση είναι τέντες Γιώργος Καλύβας. Αξιόπιστες, λειτουργικές και καλέσθητες επιλογές σε τέντες και συστήματα σκίασης. Ψηφιακές εκτυπώσεις, συστήματα με βραχίονες, κασετίνες, πέργολες. Κοντά σας για κάθε απαιτητικό χώρο με μοναδικές ιδέες και λύσεις. Τέντες Γιώργος Καλύβας. Φαρών και Παναγιώτη Κέσαρη, Καλαμάτα. Τηλέφωνα 27210247 και 697-3884-388. Τέντες Γιώργος Καλύβας. Κορυφαία επιλογή.
4: Η γεύση συναντά την παράδοση και την αυθεντική απόλαυση. Το μεράκι του δημιουργού συνθέτει τα πιο γευστικά έργα τέχνης και τα προσφέρουμε μόνο σε εσάς. Αρτοποιία ζαχαροπλαστική Κουταλά. Ελάτε και δοκιμάστε μοναδικό προζυμένο ψωμί σε φούρνο με ξύλα, αλλά και αρχαίγωνο ψωμί με δίκο κοσίτα ριζέα, πίτες γάμου, δίπλες, μελομακάρονα και κουραμπιέδες, κουλούρια, παξιμάδια, λαλάνγια, κριτσίνια και σφολιατοειδή. Όλα παραγωγής μας με αγνά υλικά. Αρτοποιία ζαχαροπλαστική Κουταλά. Καταστήματα Κρήτης και Αύρας 102, Αρτέμιδος και Λεϊκών, Ψαρών 40, Λοχαγού Νικολοπούλου 10, Μεσίνη και στον Άγιο Ανδρέα. Αρτοποιία ζαχαροπλαστική Κουταλά. Για γευστικές απολαύσεις ασύγκριτης νοστιμιάς.
5: Νότος Real Estate. Με διεθνείς συνεργασίες, η Νότος προβάλλει τα ακίνητά σου σε κορυφαία πόρταλς σε όλη την Ευρώπη και τον κόσμο. Αν θέλεις να αγοράσεις, να πουλήσεις ή να γίνεις μέλος της νέας γενιάς της Νότος, μπες στο notosrealestate.gr. Γερμανού 2, Καλαμάτα. Νότος Real Estate. Το Real Estate. Όπως το φαντάζεσαι.
6: Παπά, μας πήρες παγωτίνια από τα φρεσκοκατεψυγμένα μάλαμα.
7: Τι παγωτίνια, παιδάκι μου. Ο μάλαμας έχει θαλασσινά, κρεατικά, σφολιατοειδή, τυροκομικά, τέτοια πράγματα.
6: Μπαμπούλι μου, στα σκοτάδια ζεις. Ο μάλαμας έχει και παγωτίνια. Ξυλάκια, πυραυλάκια, σαντουιτσάκια, τριγωνάκια, 30 διαφορετικά είδη. Με τρελές γεύσεις. Και πάντα στη σούπερ ποιότητα του μάλαμα. Μπες και δες.
7: Ε, καλά, αν τα έχει ο μάλαμας, είμαι σίγουρος για την ποιότητα. Αλλά βρε πονηρέ μικρέ, τίποτα δεν σου ξεφεύγει. Κοίτα να δεις, χαμός από παγωτίνια. Και απολαυστικά και σε τιμές κατάψυξης. Πάω τώρα καρφί, αλλά το νου σου. Όταν τα αγοράσω, κρύψτα καλού κακού. Αν τα βρει μαμά, δεν θα μείνει τίποτα στο ψυγείο. Φύγαμε όλοι, Παρών 147, στα φρεσκοκατεψυγμένα μάλαμα.
0: Στην ερώτηση ποιον σταθμό ακούτε, υπάρχει μόνο μία απάντηση. Παλμό 90,5. Ο αγαπημένος σας σταθμός που παίζει μόνο τα αγαπημένα σας τραγούδια. Τον ακούς, το λες.

0: 95 σας ενημερώνει. Η ώρα είναι 6.
1: Παλμός. 90,5 στα FM.
2: Ο καιρός στην Ελλάδα σε 40 δευτερόλεπτα. Το Σάββατο τοπικές βροχές αρχικώς στα δυτικά και βαθμία στα υπόλοιπα. Οι άνεμοι νότιοι 3 με 5 τοπικά στα Πελάγια έως 6, σταδιακά στα δυτικά δυτική βορειοδυτική 4 με 5 μποφόρ. Η θερμοκρασία σε μικρή άνοδο. Σημερινές θερμοκρασίες: 21 Αλεξανδρούπολη Θάσος Κέρκυρα Πρέβεζα, 22 Άρτακος Νάξος Πάρος, Σάμος Ύφνος Χανιά, 23 Λίμνος Μύκονος, 24 Ηράκλειο Καλαμάτα, 25 Γιαννιτσά Ρέθυμνος Σπάρτη Τρίκαλα, 27 Αθήνα.
3: Γεωτρήσεις Λέκας. Ρομποτικά μηχανήματα για γεωτρήσεις σε μικρούς χώρους, αυλές, κήπους, γκαράζ, έβρεση νερού, αδειοδότηση και αντλίες. Πλήρης υποστήριξη και σέρβις. Για εγγυημένη επιτυχία, Γεωτρήσεις Λέκας. Τηλέφωνο επικοινωνίας 6976 1183 72.
4: Ορίστε.
5: Φίλε μου, καλέ και αγαπημένε, υπέροχε άνθρωπε, λαμπρέ επιστήμονα, εξαίρετε οικογενειάρχη.
4: Άσε το γλύψιμο. Λέγε, τι θες?
5: Αν μπορείς να μου δανείσεις το τζιπ, να πάω αύριο για κυνήγι, το δικό μου θέλει σέρβις.
4: Αυτό ήταν όλο. Ναι, μπορώ.
5: Και μετά το αγροτικό, να πάω στις ελιές, θέλει και αυτό σέρβις.
4: Να στο δανείσω και αυτό, ρε φίλε.
5: Και μετά, αν γίνεται και το γιο ταχύ σου, να πάμε μια βόλτα με τη γυναίκα.
4: Θες να σου δανείσω μόνο το αυτοκίνητο ή και τη γυναίκα μου?
6: Πρόβλημα με τα οχήματά σας? Μην ψάχνετε αλλού. Η λύση είναι ο Δημήτρης Κανελόπουλος. Σέρβις για όλα τα αυτοκίνητα, αλλά ειδικά για Mitsubishi. Γενικό σέρβις, έλεγχος κταίο, ευθυγράμμιση, ηλεκτρολογικά, air condition. Παντός τύπου ελαστικά, μεταχειρισμένα και καινούργια, σε φανταστικές τιμές. Τεχνική υποστήριξη και ανταλλακτικά για όλα τα αυτοκίνητα. Δυνατότητα ενοικίασης αυτοκινήτου. Κλείστε τώρα ραντεβού στα 27220-22-922 και 6947-700-727. Δημήτρης Κανελόπουλος, στο Μαυρομάτι Μεσίνης.
7: Θέλετε χαμηλά ασφάλιστρα με υψηλές παροχές? Ασφάλειες Νακόπουλος. Ελάτε να δούμε μαζί τα νέα προγράμματα, διασφαλίζοντας το σήμερα και το αύριο από ένα μεγάλο εύρος παροχών και καλύψεων για την υγεία, την περιουσία και το όχημά σας. Συνεργαζόμαστε με τις μεγαλύτερες ασφαλιστικές εταιρείες, προσφέροντας εμπιστοσύνη, διαφάνεια, εγκύτητα. Ασφάλιση, εξασφάλιση, ασφαλώς Νακόπουλος. Τρίπολη, πλατεία Αγίου Βασιλείου 30. Τηλέφωνο 2710-2218-18. Και Καλαμάτα, Φαρών 165. Τηλέφωνο 2721-063000.
8: Για την ασφάλειά σας, ασφαλώς Νακόπουλος.
9: Το ψυγείο δεν παγώνει. Η κουζίνα δεν ψήνει. Το πλυντήριο δεν στίβει. Και εσύ είσαι σε απελπισία επειδή η αγορά νέας ηλεκτρικής συσκευής είναι δύσκολη?
10: Έχουμε τη λύση. Cargas. Επώνυμες, ελαφρώς μεταχειρισμένες ηλεκτρικές συσκευές, πιο καινούργιες από καινούργιες. Μεγάλη ποικιλία σε πολύ χαμηλές τιμές. Cargas. Όλες οι συσκευές με γραπτή εγγύηση και δυνατότητα μεταφοράς και σύνδεσης. Cargas. Καλυπατήρας 11, Καλαμάτα. Τηλέφωνο 6936 853586. Cargas. Για να μην σας λείπει τίποτα.

0: Αλμός 90,5. Η ώρα είναι 6:30.
1: Αλμός 90,5 στα FM.
2: Άνοιξε καλοκαίρι με στυλ σε όλα τα μεγέθη. Τοπ επιλογές σε τοπ τιμές για άντρες με μεγάλο εκτόπισμα. Μόνο στο Τόπερ.
3: Μόνο στο Τόπερ.
2: Η πιο ολοκληρωμένη συλλογή αντρικών ρούχων σε μεγάλα μεγέθη από medium έως 9 extra large. Ανακάλυψε μοντέρνα t-shirt και πόλο σε ποικιλία χρωμάτων και σχεδίων για casual εμφανίσεις. Παντελόνια και βερμούδες σε άνετες γραμμές και υφάσματα, ιδανικά για κάθε περίσταση. Πουκάμισα με κοντό ή μακρύ μανίκι για να είσαι κόμψος και στυλάτος. Μαγιό σε μεγάλα μεγέθη για να απολαμβάνεις το καλοκαίρι στην παραλία ή την πισίνα. Topper Μπεσής Χριστός. Κορώνης 2 στο Λιμάνι Καλαμάτας. Τηλέφωνο 27210-93-575. Topper. Εδώ η μόδα δεν έχει όρια.
4: Ηλιακοί θερμοσύφωνες Μωραγιάννης. Αποκτήστε τώρα τον καλύτερο ηλιακό θερμοσύφωνο της αγοράς. Σε τιμές εργοστασίου. Ο μοναδικός ηλιακός θερμοσύφωνας που ζεσταίνει με ήλιο και χωρίς ήλιο και με ρεύμα. Μωραγιάννης. Όλοι με επιλεκτικό συλλέκτη τιτάνιου. Τώρα γνωρίστε και κερδίστε αγοράζοντας το νέο μας μοντέλο Απόλλων με σήμα τον ήλιο της Βεργίνας 50 ευρώ φθηνότερο. Μωραγιάννης. Διασταύρωση ασπροχώματος Μεσίνης. Και σε όλη την Ελλάδα. Τηλέφωνα 27210-69389. Κινητά 69-618-52-362 και 69-3275-0166. Μωραγιάννης. Και αφήστε τους άλλους να πληρώνουν το λογαριασμό της ΔΕΗ.
5: Η φύση μας προσφέρει τις πιο αγνές και θρεπτικές πρώτες ύλες.
6: Εμείς τις μετουσιώσαμε στην πιο γνήσια παραδοσιακή γεύση.
5: Τυριά Πετρόπουλος, πολύφημος.
6: Τυρί από ελληνικό πρόβιο γίδινο γάλα, φέτα pop από μεσσηνιακό γάλα, σφέλα, γραβιέρα, μυζήθρα, ανθότυρο, κεφαλοτήρι, σαγανάκι.
5: Εφαρμόζουμε σύγχρονη τεχνολογία παραγωγής σε κάθε στάδιο για ασύγκριτη γεύση και σταθερά υψηλή ποιότητα.
6: Απόδειξη. Το πλατινένιο βραβείο στη σφέλα, χρυσό στη φέτα και χρυσό στη γραβιέρα στον διαγωνισμό με την Terranian Taste Awards 2021, Μεσογειακά Βραβεία Γεύσης 2021, που διενεργήθηκε στο Βερολίνο.
5: Τυριά Πετρόπουλος, πολύφημος.
6: Μιλτιάδης Ηλία Πετρόπουλος.
5: Κεντρικό Πρατήριο Εύα Μεσσηνίας. Τηλέφωνο 27220-41435.
6: Πρώτο υποκατάστημα Μούλα Βασίλη 2, Μεσσηνίας. Τηλέφωνο 27220-25-487.
5: Δεύτερο υποκατάστημα Μακεδονία 9 Καλαμάτα. Τηλέφωνο 27210-96828.
6: Τρίτο υποκατάστημα στην Κεντρική Αγορά Καλαμάτας. Τηλέφωνο 27210-28741.
5: Παγκόσμια βραβευμένα τυριά Πετρόπουλος, πολύφημος. Γιατί στη Μεσσηνία ξέρουμε από ποιότητα.

0: Παλμός 90,5 στα FM. Τα γεγονότα σε 60 δευτερόλεπτα.
1: Στον Προμαχώνα έφτασαν με τα τρακτέρ τους οι αγρότες για να διαμαρτυρηθούν, καθώς όπως λένε από τις υποσχέσεις που είχαν πάρει από το Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης, υλοποιήθηκαν ελάχιστες έως και καθόλου. Αύξηση σχεδόν 4% το Μάρτιο στον αριθμό των οφειλετών με ληξιπρόθεσμα χρέη προς το δημόσιο. Χιλιάδες ζώα που έχουν θανατωθεί στη Λέσβο υπό τον φόβο της ασθένειας του αφθόδους πυρετού έχουν ταφεί ανεξέλεγκτα χωρίς να τηρείται κανένα υγειονομικό μέτρο. Απάτη σε βάρος του ΕΟΠΗ με πλαστά παραπεμπτικά φυσικοθεραπείων εξάρθρωσε η αστυνομία στις 260.000 ευρώ η ζημία. Έξτρα κόστος των ναυτιλιακών καυσίμων 15 δισεκατομμυρίων δολαρίων προκάλεσε ο πόλεμος. Θετικά αποτιμά ο Κινέζος ηγέτης Σι Τζινπίνγκ τις συναντήσεις του με τον Αμερικανό πρόεδρο Ντόναλντ Τραμπ στο Πεκίνο, χαιρετίζοντας την επίτευξη συμφωνίας για μια νέα διμερή σχέση παρά τις πηγές εντάσεων που παραμένουν και τον περιορισμένο αριθμό συμφωνιών που έχουν ανακοινωθεί μέχρι στιγμής. Άνοδος στο χρηματιστήριο με τον Γενικό Δείκτη Τιμών να βρίσκεται στις 2 το μεσημέρι στις 2.259 μονάδες.
2: Για κάθε σας ανάγκη, από την πιο μικρή βίδα μέχρι το πιο εξειδικευμένο μηχάνημα, η λύση έχει ένα όνομα. Καλλιάνης. Με πολυετή εμπειρία και αξιοπιστία, προσφέρει ολοκληρωμένες λύσεις για τον επαγγελματία και τον ιδιώτη. Στο κατάστημά μας θα βρείτε μεγάλη ποικιλία σε χρώματα, εργαλεία, υδραυλικά, μονωτικά υλικά, είδη θέρμανσης και αγροτικά μηχανήματα κορυφαίων κατασκευαστών, αλλά και εργαλεία δόμησης. Ξεχάστε το υψηλό κόστος αγοράς και συντήρησης και αποκτήστε πρόσβαση σε επαγγελματικά μηχανήματα μόνο για όσο διάστημα τα χρειάζεστε. Καλλιάνης, Μεσίνης και Ιχαλίας 2 στην Καλαμάτα. Τηλέφωνο 2721 116261. Στις σούστες αναρτήσεων, ένα όνομα είναι ο ηγέτης στο χώρο. Εξειδικευμένο συνεργείο επιβατικών, φορτηγών, αγροτικών αυτοκινήτων, ο Σταύρος. Πάνω από 40 χρόνια σας παρέχει εγγυημένη εργασία σε λογικές τιμές. Επισκευή και αντικατάσταση σωστών συστήματος ανάρτησης. Ενίσχυση σωστών για κάθε τύπου οχήματος. Αντικατάσταση αερόφουσκων κάθε τύπου. Αντικατάσταση αμορτισέρ. Κατασκευή σωστών ειδικών διαστάσεων. Τακάκια κάθε τύπου οχήματος. Ο Σταύρος. Θα μας βρείτε στο Ασπρόχωμα Καλαμάτας, όπισθεν Ζιγούρι. Τηλέφωνα επικοινωνίας Σταύρος 6944 20 12 57 και Μπάμπης 6972 20 72 59. Εξειδικευμένο συνεργείο επιβατικών, φορτηγών, αγροτικών αυτοκινήτων, ο Σταύρος. Το μόνο όνομα στις σούστες αναρτήσεων.
0: Πού θα με ταξιδέψεις απόψε? Τι θα μου αφιερώσεις?
3: Τα καλύτερα τραγούδια.
4: Με χιονό νερό και κρύο.
0: Νύχτες γεμάτες μουσικές επιτυχίες.
4: Μάγισσες φέρτε βότανα.
0: Νύχτες γεμάτες μουσικές αφιερώσεις.
4: Έκλαιγε μαζί μου και ο Θεός. Τη νύχτα που...
0: Νυχτερινή περίπολος με τον Γιώργο.

αν είμαι λάθος. Φάνε από το μυαλό μου το χαμένο στο άπειρο, το τρελό το όνειρό μου.

αν είμαι λάθος. Φάνε από το μυαλό μου που εχμάλωτο με έχει στο γλυκό μυστικό μου. Αν είμαι λάθος, στο καθρέφτη κοιτάξου κι όσα λες

μυαλό μου πως αλλού ανήκεις. Κάποιος άλλος σ' αγκαλιάζει και μου λες πως σε προσέχει.

ακούς τη λογική σου, μα η καρδιά σου λέει άλλα που δεν τα μετεράς.

Θέλω μπροστά σου να χορέψω δύο στροφές χορό θανάτου. Ακόμα δεν μπορώ να το πιστέψω πως είσαι τώρα πια.

0: Σεισμός 90,5. Η ώρα είναι 7:30.
1: Παλμός 90,5 στα FM.
2: Ο καιρός στην Ελλάδα σε 40 δευτερόλεπτα. Το Σάββατο τοπικές βροχές αρχικώς στα δυτικά και βαθμία στα υπόλοιπα. Οι άνεμοι νότιοι 3 με 5 τοπικά στα Πελάγη έως 6, σταδιακά στα δυτικά, δυτική, βορειοδυτική 4 με 5 μποφόρ. Η θερμοκρασία σε μικρή άνοδο. Σημερινές θερμοκρασίες: 21 Αλεξανδρούπολη Θάσος Κέρκυρα Πρέβεζα, 22 Άρτακος Νάξος Πάρος, Σάμος Ύφνος Χανιά, 23 Λίμνος Μύκονος, 24 Ηράκλειο Καλαμάτα, 25 Γιαννιτσά Ρέθυμνος Σπάρτη Τρίκαλα, 27 Αθήνα.
3: Τώρα που η εγκληματικότητα έχει χτυπήσει κόκκινο, εσείς θα μείνετε αβραγοί. Προστατέψτε τον χώρο σας και τα αγαπημένα σας πρόσωπα. Η εγκατάσταση ενός συστήματος συναγερμού δεν κοστίζει. Αξίζει. Μπουρίκα Σάρις. Τοποθετήσεις συναγερμών, δωρεάν μελέτη χώρου, εγκατάσταση συστημάτων ασφαλείας. Εγγυημένες λύσεις για κορυφαία προστασία 24 ώρες το 24ωρο. Μπουρίκα Σάρις. Μακεδονίας 34 και Χίου, Καλαμάτα. Τηλέφωνα 27 21 0 20 770 και 6986 199 062. Τοποθετήσεις συναγερμών Μπουρίκα Σάρις. Και είστε ήσυχοι.
4: Είσαι αγρότης, έχεις έναν έμπιστο σύμμαχο. Τούμπανος Ιωάννης, στη Μεσίνη. Σε εμάς θα βρείτε μηχανήματα, λιπαντικά, γνήσια ανταλλακτικά και αξιόπιστο σέρβις μηχανημάτων. Αποκτήστε ένα τρακτέρ Λαντίνι που συνδυάζει την ισχύ και την άνεση. Με το γνήσιο διαγνωστικό μηχάνημα Λαντίνι εντοπίζουμε γρήγορα κάθε πρόβλημα και παρέχουμε άμεσα λύσεις. Ενημερωθείτε για τα νέα προγράμματα επιδοτήσεων για αγορά γεωργικών μηχανημάτων για νέους αγρότες. Τούμπανος Ιωάννης, στη Μεσίνη. Σωτήρη Πατατζή, στον περιφερειακό προς Μελιγαλά. Τηλέφωνο 27 22 0 24 463. Τούμπανος Ιωάννης. Ανταποκρινόμαστε στις ανάγκες σας. Υπερβαίνουμε τις προσδοκίες σας.
5: Τάκη, σεισμός! Τραντάχτηκε το σπίτι!
6: Τι σεισμός, ρε Κικίτσα? Ένα μηχανάκι πέρασε.
5: Α, και τι είναι αυτό? Χιονίζει μέσα στο σπίτι?
6: Όχι και χιόνι, ρε Κικίτσα. Οι σοβάδες πέφτουν.
5: Α, Τάκη, θέλω καινούριο σπίτι. Τώρα!
7: Σπίτι και νεύρα
8: στα όρια της κατάρρευσης.
7: Επενδύστε στα καλύτερα οικοδομικά υλικά και θέστε τη σχέση σας με το σπίτι σε γερές βάσεις.
9: Κατσαπάρας Ανδρέας.
7: Οικοδομικά υλικά, χρώματα, σίδερο μπετού, ξυλία στέγης εισαγωγής, πατώματα laminate, πέτρες, πλακάκια μπάνιου και δαπέδου, μπαταρίες, έπιπλα μπάνιου και είδη υγιεινής εισαγωγής μας.
9: Κόλλες πλακιδίων, έτοιμοι σοβάδες, μονοτικά στεγανοτικά υλικά, ηλεκτρικά εργαλεία όλων των τύπων, ειδική που, σόμπες και τζάκια ενεργειακά, τζάκια καλοριφέρ.
7: Μεταφορά με φορτηγά της εταιρείας μας στο νομό Μεσσηνίας.
9: Για ποιοτικές και αξιόπιστες κατασκευές, Κατσαπάρας Ανδρέας.
7: Χαρακοπιό Μεσσηνίας.
9: Τηλέφωνα 27 25 0 41 232 και 6945 100 735.
7: Κατσαπάρας Ανδρέας. Όλα για το σπίτι.
10: Ελάτε να γνωρίσετε τη διαφορά του αυθεντικού, να γευτείτε την παράδοση και να θυμηθείτε πώς είναι το ψωμί όταν φτιάχνετε με ψυχή στον παραδοσιακό φούρνο Σταυράκι. Από το 1958, εδώ και 3 γενιές, προσφέρουμε καθημερινά με την ίδια αφοσίωση, αγάπη, γνώση και μεράκι παραδοσιακό μυρωδάτο ψωμί, ψημένο σε φούρνο με ξύλα, φέρνοντας αυθεντικές γεύσεις στο τραπέζι σας. Εδώ θα βρείτε ποικιλία σε αρτοσκευάσματα, όλα φτιαγμένα με αγνές πρώτες ύλες που επιλέγονται ιδιαίτερα προσεκτικά, δίχως τίποτα περιττό. Παραδοσιακός φούρνος Σταυράκι, στην Λογκά Μεσημείας. Τηλέφωνο 27 25 031 473. Τώρα και με νέο κατάστημα στο Χαρακοπιό Μεσημείας. Τηλέφωνο 27 25 060 104. Κινητό 6945 110 242. Όταν το ψωμί έχει ιστορία, λέγεται Σταυράκι.
7: Έχει σύνδεση στο ίντερνετ? Έχεις Παλμό?
11: Έχεις Παλμό?
7: Μπες στις ραδιοφωνικές πλατφόρμες και άκουσέ μας σε κάθε γωνιά του πλανήτη. Παλμός 90,5. Εδώ τα λαϊκά ακούγονται δυνατά.

0: 95 σας ενημερώνει. Η ώρα είναι 8.
1: Παλμός. 90,5 στα FM.
0: Θες να πουλήσεις, να αγοράσεις ή να νοικιάσεις? Μπες στο notosrealestate.gr και δες πως το real estate γίνεται απλό και ψηφιακό. Καταχώρησε το ακίνητό σου ή δημιούργησε ζήτηση για αυτό που ψάχνεις. Μόνιμη κατοικία, παραθαλάσσιο ή επενδυτικό ακίνητο. Κλείσε ραντεβού online και δες όλα τα διαθέσιμα και νεόδμητα ακίνητα μέσα από ένα έξυπνο, γρήγορο περιβάλλον. Με διεθνείς συνεργασίες, η Νότος προβάλλει τα ακίνητά σου σε κορυφαία πόρταλς σε όλη την Ευρώπη και τον κόσμο. Αν θέλεις να αγοράσεις, να πουλήσεις ή να γίνεις μέλος της νέας γενιάς της Νότος, μπες στο notosrealestate.gr. Γερμανού 2, Καλαμάτα. Τηλέφωνο 2721 4072 87. Νότος Real Estate. Το Real Estate όπως το φαντάζεσαι.
2: Η γεύση συναντά την παράδοση και την αυθεντική απόλαυση. Το μεράκι του δημιουργού συνθέτει τα πιο γευστικά έργα τέχνης και τα προσφέρουμε μόνο σε εσάς. Αρτοποιία ζαχαροπλαστική Κουταλά. Ελάτε και δοκιμάστε μοναδικό προζυμένο ψωμί σε φούρνο με ξύλα, αλλά και αρχαίγωνο ψωμί με δίκο κοσίτα ριζέα. Πίτες γάμου, δίπλες, μελομακάρονα και κουραμπιέδες, κουλούρια, παξιμάδια, λαλάνγια, κριτσίνια και σφολιατοειδή. Όλα παραγωγής μας με αγνά υλικά. Αρτοποιία ζαχαροπλαστική Κουταλά. Καταστήματα Κρήτης και Αύρας 102, Αρτέμιδος και Λεϊκών, Ψαρών 40, Λοχαγού Νικολοπούλου 10, Μεσίνη και στον Άγιο Ανδρέα. Αρτοποιία ζαχαροπλαστική Κουταλά. Για γευστικές απολαύσεις ασύγκριτης νοστιμιάς.
3: Άνοιξε καλοκαίρι με στυλ σε όλα τα μεγέθη. Τοπ επιλογές σε τοπ τιμές για άντρες με μεγάλο εκτόπισμα. Μόνο στο Τόπερ.
4: Μόνο στο Τόπερ.
3: Η πιο ολοκληρωμένη συλλογή αντρικών ρούχων σε μεγάλα μεγέθη από medium έως 9 extra large. Ανακάλυψε μοντέρνα t-shirt και πόλο σε ποικιλία χρωμάτων και σχεδίων για casual εμφανίσεις. Παντελόνια και βερμούδες σε άνετες γραμμές και υφάσματα, ιδανικά για κάθε περίσταση. Πουκάμισα με κοντό ή μακρύ μανίκι για να είσαι κόμψος και στυλάτος. Μαγιό σε μεγάλα μεγέθη για να απολαμβάνεις το καλοκαίρι στην παραλία ή την πισίνα. Topper Μπεσής Χρήστος. Κορώνης 2 στο Λιμάνι Καλαμάτας. Τηλέφωνο 27210-93-575. Τόπερ. Εδώ η μόδα δεν έχει όρια.
5: Παπά, μας πήρες παγωτίνια από τα φρεσκοκατεψυγμένα μάλαμα.
6: Τι παγωτίνια, παιδάκι μου. Ο μάλαμας έχει θαλασσινά, κρεατικά, σφολιατοειδή, τυροκομικά, τέτοια πράγματα.
5: Μπαμπούλι μου, στα σκοτάδια ζεις. Ο μάλαμας έχει και παγωτίνια. Ξυλάκια, πυραυλάκια, σαντουιτσάκια, τριγωνάκια, 30 διαφορετικά είδη. Με τρελές γεύσεις και πάντα στη σούπερ ποιότητα του μάλαμα. Μπες και δες.
6: Ε, καλά, αν τα έχει ο μάλαμας, είμαι σίγουρος για την ποιότητα. Αλλά βρε πονηρέ μικρέ, τίποτα δεν σου ξεφεύγει. Κοίτα να δεις, χαμός από παγωτίνια. Και απολαυστικά και σε τιμές κατάψυξης. Πάω τώρα καρφί, αλλά το νου σου, όταν τα αγοράσω, κρύψ' τα καλού κακού. Αν τα βρει μαμά, δεν θα μείνει τίποτα στο ψυγείο. Φύγαμε όλοι, παρών 147, στα φρεσκοκατεψυγμένα μάλα.
7: Εσείς μας ακούτε από τους 90,5. Θα θέλαμε και εμείς να σας ακούσουμε στο 2721 11 21 87. Παλμός FM 90.

0: Ρυθμός 90,5. Η ώρα είναι 8:30.
1: Παλμός 90,5 στα FM.
0: Αθλητικά νέα σε τίτλους.
2: Στην έκτη και προτελευταία αγωνιστική των play-off της Super League την Κυριακή, η ΑΕΚ θα φιλοξενήσει τον Ολυμπιακό και ο Παναθηναϊκός στον ΠΑΟΚ. Για τις θέσεις 5 έως 8, ο Άρης θα αναμετρηθεί με το Λεβαδιακό και Όφη με το Βόλο. Αύριο Σάββατο οι αγώνες της 9ης αγωνιστικής των play-out, Αστέρας Τρίπολης Κηφισιά, ΑΕΛ Ατρόμητος Αθηνών και Πανσεραϊκός Πανετολικός. Μετά τους Πέτρο Μάνταλο και Ντομαγκόη Βίντα, η ΑΕΚ διατηρεί στο ρόστερ της και τον Μιγιάτ Γκατσίνοβιτς, ο οποίος έφτασε σε συμφωνία για να ανανεώσει το συμβόλαιό του για άλλα 2 χρόνια και πλέον στο τραπέζι θα πέσει το όνομα του Ρομπέρτο Περέιρα, προκειμένου να ληφθεί η απόφαση για το μέλλον του στην ομάδα. Η πλευρά του 35χρονου Αργεντινού Μέσου θα μιλήσει με την Ένωση την ερχόμενη εβδομάδα. Χειρουργήθηκε επιτυχώς από τον Χρήστο Θέο, ο άτυχος Τούρκος μεσοεπιθετικός του Ολυμπιακού Γιούσουφ Γιαζίτζη. Ο ΠΑΟΚ συνεχίζει την προετοιμασία του για το τελευταίο παιχνίδι της σεζόν απέναντι στον Παναθηναϊκό, ψάχνοντας τη νίκη που μπορεί να τον οδηγήσει στα προκριματικά του Champions League.
3: Λειτουργικότητα, αντοχή, αξιοπιστία. Η απόλυτη επιλογή στη σκίαση είναι τέντες Γιώργος Καλύβας. Αξιόπιστες, λειτουργικές και καλέσθητες επιλογές σε τέντες και συστήματα σκίασης. Ψηφιακές εκτυπώσεις, συστήματα με βραχίονες, κασετίνες πέργολες. Κοντά σας για κάθε απαιτητικό χώρο με μοναδικές ιδέες και λύσεις. Τέντες Γιώργος Καλύβας. Φαρών και Παναγιώτη Κέσαρη, Καλαμάτα. Τηλέφωνα 27210247 και 697-3884-388. Τέντες Γιώργος Καλύβας. Κορυφαία επιλογή.
4: Ο Δήμος Καλαμάτας γιορτάζει τη φύση με τα χρώματα και τα αρώματα των λουλουδιών και σας καλεί 8 με 17 Μαΐου στο Δημοτικό Πάρκο Σιδηροδρόμων στη 13η Ανθοκομική του Δήμου Καλαμάτας. Είσοδος ελεύθερη. Για 10 ημέρες θα δείτε τη φύση να λειτουργεί μπροστά στα μάτια σας, θα ψυχαγωγηθείτε με τις παράλληλες εκδηλώσεις και στο θεματικό αφιέρωμα στα ξηρανθεκτικά φυτά θα μάθετε όλα όσα πρέπει να ξέρετε γι' αυτά. Από 8 έως 17 Μαΐου ελάτε στο Δημοτικό Πάρκο Σιδηροδρόμων για να ζήσετε τη φύση της πόλης. 13η Ανθοκομική του Δήμου Καλαμάτας. Είσοδος ελεύθερη. Το πρόγραμμα των εκδηλώσεων κυκλοφορεί παντού. Αναζητήστε το. Διαδώστε το.
5: Παλμός 90,5.
2: Ο σταθμός που θυμάσαι να ακούς. Όταν σε πάρουν τηλέφωνο και σε ρωτήσουν, θυμήσου και να το πεις. Παλμός 90,5. Το ραδιόφωνο σου. Ακούσε το και πες το.

0: Ο καιρός στην Ελλάδα σε 40 δευτερόλεπτα. Το Σάββατο τοπικές βροχές αρχικώς στα δυτικά και βαθμιαία στα υπόλοιπα. Οι άνεμοι νότιοι 3 με 5 τοπικά στα πελάγια έως 6, σταδιακά στα δυτικά δυτική βορειοδυτική 4 με 5 μποφόρ. Η θερμοκρασία σε μικρή άνοδο. Σημερινές θερμοκρασίες: 21 Αλεξανδρούπολη Θάσος Κέρκυρα Πρέβεζα, 22 Άρτακος Νάξος Πάρος, Σάμος Ύφνος Χανιά, 23 Λίμνος Μύκονος, 24 Ηράκλειο Καλαμάτα, 25 Γιαννιτσά Ρέθυμνος Σπάρτη Τρίκαλα, 27 Αθήνα.
1: Ο Παλμός 90,5 σας ενημερώνει. Η ώρα είναι 9.
2: Παλμός 90,5 στα FM.
3: Γύρισες, μωρό μου. Α, τι βλέπω. Δεν ψώνισες από το αγαπημένο σου σούπερ μάρκετ.
4: Είπα να αλλάξω.
3: Άλλο after save. 20 χρόνια έχεις το ίδιο. Τι έπαθες τώρα.
4: Είπα να αλλάξω.
3: Μου έφερες και λουλούδια. Δεν πάμε καλά.
4: Είπα να αλλάξω.
3: Μάλιστα. Και το αμάξι που θέλεις σέρβις, θα το πας στο Κανελόπουλο συνήθως ή...
4: Α, αυτό δεν τον αλλάζω.
3: Μπορεί να αλλάξει τα πάντα εκτός από το συνεργείο σου.
5: Δημήτρης Κανελόπουλος.
3: Εξειδικευμένο σέρβις Mitsubishi και παντός τύπου οχημάτων.
5: Για γενικό σέρβις, έλεγχο κταίου, ευθυγράμμιση, ηλεκτρολογικά, air condition.
3: Παντός τύπου ελαστικά, μεταχειρισμένα και καινούργια, σε φανταστικές τιμές.
5: Τεχνική υποστήριξη και ανταλλακτικά για όλα τα αυτοκίνητα.
3: Δημήτρης Κανελόπουλος στο Μαυρομάτι Μεσίνης. Κλείστε τώρα ραντεβού στα 27220-22922 και 6947-700-727.
5: Συνεργείο Αυτοκινήτων Δημήτρης Κανελόπουλος. Δεν το αλλάζεις με τίποτα.
6: Δημήτρης Κανελόπουλος. Τώρα και ενοικιάσεις αυτοκινήτων.
7: Το ψυγείο δεν παγώνει. Η κουζίνα δεν ψήνει. Το πλυντήριο δεν στίβει. Και εσύ είσαι σε απελπισία επειδή η αγορά νέας ηλεκτρικής συσκευής είναι δύσκολη?
8: Έχουμε τη λύση. Cargas. Επώνυμες, ελαφρώς μεταχειρισμένες ηλεκτρικές συσκευές, πιο καινούργιες από καινούργιες. Μεγάλη ποικιλία σε πολύ χαμηλές τιμές. Cargas. Όλες οι συσκευές με γραπτή εγγύηση και δυνατότητα μεταφοράς και σύνδεσης. Cargas. Καλυπατήρας 11, Καλαμάτα. Τηλέφωνο 6936 853586. Cargas. Για να μην σας λείπει τίποτα.
9: Στην ερώτηση «Ποιον σταθμό ακούτε» υπάρχει μόνο μία απάντηση. Παλμό 90,5. Ο αγαπημένος σας σταθμός που παίζει μόνο τα αγαπημένα σας τραγούδια. Τον ακούς, το λες.
10: Το λες.
11: Όταν ανθίζει

0: 90,5. Η ώρα είναι 9:30.
1: Παλμός. 90,5 στα FM.
2: Γεωτρήσεις Λέκας. Ρομποτικά μηχανήματα για γεωτρήσει σε μικρούς χώρους, αυλές, κήπους, γκαράζ, έβρεση νερού, αδειοδότηση και αντλίες. Πλήρης υποστήριξη και σέρβις. Για εγγυημένη επιτυχία, γεωτρήσεις Λέκας. Τηλέφωνο επικοινωνίας 6976 1183 72.
3: Για κάθε σας ανάγκη, από την πιο μικρή βίδα μέχρι το πιο εξειδικευμένο μηχάνημα, η λύση έχει ένα όνομα. Καλιάνης. Με πολυετή εμπειρία και αξιοπιστία, προσφέρει ολοκληρωμένες λύσεις για τον επαγγελματία και τον ιδιώτη. Στο κατάστημά μας θα βρείτε μεγάλη ποικιλία σε χρώματα, εργαλεία, υδραυλικά, μονωτικά υλικά, είδη θέρμανσης και αγροτικά μηχανήματα κορυφαίων κατασκευαστών, αλλά και εργαλεία δόμησης. Ξεχάστε το υψηλό κόστος αγοράς και συντήρησης και αποκτήστε πρόσβαση σε επαγγελματικά μηχανήματα μόνο για όσο διάστημα τα χρειάζεστε. Καλιάνης, Μεσίνης και Ιχαλίας 2 στην Καλαμάτα. Τηλέφωνο 2721 11 62 61.
4: Γυναίκα, δεν είμαι καλά. Τα βλέπω όλα κόκκινα.
5: Κι εγώ. Θεέ μου, τι πάθαμε.
6: Μήπως δεν πάθατε κάτι εσείς, αλλά η τηλεόρασή σας. Καιρός να επισκεφτείτε τον ειδικό.
7: Μπουρίκας Άρης. Τεχνικός έλεγχος και σέρβις για όλες τις συσκευές εικόνας και ήχου από έμπειρο και εξειδικευμένο προσωπικό.
6: Μπουρίκας Άρης. Επισκευές τηλεοράσεων και εγκαταστάσεις επίγειων και δορυφορικών κεραιών, ατομικών και κεντρικών.
7: Υπεύθυνη μελέτη, εγκατάσταση συναγερμών και συστημάτων παρακολούθησης. Εξειδικευμένο σέρβις Philips, Samsung, LG.
6: Ακόμη, εμπορία ηλεκτρονικών ειδών και ανταλλακτικών, αλλά και τηλεχειριστήρια όλων των τηλεοράσεων, καλώδια, κεραίες τηλεόρασης και δορυφορικής λήψης.
7: Μπουρίκα Σάρης, πτυχιούχος ηλεκτρονικός, Μακεδονίας 34 και Χίου, Καλαμάτα. Τηλέφωνα 27210 20770 και 6986 199 062.
6: Μπουρίκα Σάρης, πτυχιούχος ηλεκτρονικός. Δεν παθαίνεις, μαθαίνεις.
8: Η φύση μας προσφέρει τις πιο αγνές και θρεπτικές πρώτες ύλες.
9: Εμείς τις μετουσιώσαμε στην πιο γνήσια παραδοσιακή γεύση.
8: Τυριά Πετρόπουλος, πολύφημος.
9: Τυρί από ελληνικό πρόβιο γίδινο γάλα, φέτα pop από μεσσηνιακό γάλα, σφέλα, γραβιέρα, μυζήθρα, ανθότυρο, κεφαλοτύρι, σαγανάκι.
8: Εφαρμόζουμε σύγχρονη τεχνολογία παραγωγής σε κάθε στάδιο για ασύγκριτη γεύση και σταθερά υψηλή ποιότητα.
9: Απόδειξη το πλατινένιο βραβείο στη σφέλα, χρυσό στη φέτα και χρυσό στη γραβιέρα στον διαγωνισμό με την Terranian Taste Awards 2021, μεσογειακά βραβεία γεύσης 2021 που διενεργήθηκε στο Βερολίνο.
8: Τυριά Πετρόπουλος, πολύφημος.
9: Μιλτιάδης Ηλία Πετρόπουλος.
8: Κεντρικό πρατήριο Εύα Μεσσηνίας. Τηλέφωνο 27220 41 435.
9: Πρώτο υποκατάστημα Μούλα Βασίλη 2 Μεσσίνη. Τηλέφωνο 27220 25 487.
8: Δεύτερο υποκατάστημα Μακεδονίας 9 Καλαμάτα. Τηλέφωνο 27210 96 828.
9: Τρίτο υποκατάστημα στην Κεντρική Αγορά Καλαμάτας. Τηλέφωνο 27210 28 741.
8: Παγκόσμια βραβευμένα τυριά Πετρόπουλος, πολύφημος. Γιατί στη Μεσσηνία ξέρουμε από ποιότητα.
7: Και μην ξεχνάτε, κάθε πρωί στις 8, μόνο στον Παλμό, το πρωινό δρομολόγιο με όλες τις εξελίξεις του 24ωρου.

Μωρό μου καλησπέρα. Σε σκεφτόμουν όλη μέρα. Πήρα να σου πω πόσο σ' αγαπώ και να σ' αφήσω. Αν σε ενοχλώ, αν σε ενοχλώ, πες μου το τηλέφωνο να κλείσω. Μωρό μου, όλα αυτά τα λέω

κι αν δεν σμίξανε ποτέ της καρδιάς οι δρόμοι. Πες μου, πες μου, έχω ελπίδες να σε περιμένω ακόμη. Μωρό μου, όλα αυτά τα λέω

0: σας ενημερώνει. Η ώρα είναι 10.
1: Παλμός. 90,5 στα FM.
2: Πατέρα.
3: Τι τρέχει.
2: Δεν μου λες, έχει Αγγλία καλαμάτα.
3: Τι πράγμα.
2: Λέω, έχει Αγγλία καλαμάτα.
3: Εσύ δεν τρώει.
2: Τι παράς καλέ.
3: Πάψε γιατί θα πέσει κι άλλη.
2: Κι εγώ σου λέω τι έχει.
3: Τι.
2: Καλαμάτα.
3: Ποιος.
2: Η Αγγλία. Κι άμα θες πάμε και ένα κοσάρι στοίχημα.
3: Αύριο θα έρθω να μου γνωρίσεις το δασκαλό σου που σου μαθαίνει γεωγραφία, να του δώσω συγχαρητήρια.
2: Κι εγώ σου λέω τι έχει.
3: Τι πράγμα.
2: Να είναι αυτό το Εγγλέζο που λέει πως είναι από την Καλαμάτα.
4: Και τώρα στο μικρόφωνο το ταλέντο. Η φυσιογνωμία. Το κάτι άλλο στη ζωή σας. Εδώ ραδιοφθαλμός της Καψούρας. Κυρίες και κύριοι, βασικά καλησπέρα σας να πούμε. Καψούρες και καψούριδες όλου του κόσμου ενωθείτε.

αγαπητοί φίλοι και φίλες, κυρίες και κύριοι, καλησπέρα σας από τον Παλμό 90,5. Καλαμάτας και την εκπομπή Νύχτερινή Περίπολος. Και απόψε λοιπόν θα ακούσουμε παλιό ελληνικό λαϊκό τραγούδι. Θα ακούσουμε τα δικά σας παλιά λαϊκά τραγούδια που εσείς θα επιλέξετε και τραγούδια που θα επιλέξει η εκπομπή να αφιερώσει για όλους και όλες εσάς που αγαπάτε το παλιό λαϊκό τραγούδι. Και πριν ξεκινήσω και το σημερινό πρόγραμμά μου, θα ήθελα να ευχαριστήσω και τα ραδιόφωνα που αναμεταδίδουν την εκπομπή μας, να ευχαριστήσω το ράδιο Μάνα Ελλάδα από την Φλόριντα, από την Αμερική, και το φίλο μου τον Χρήστο και τον Γρηγόρη τον Γιωργαρά. Όπως επίσης θα ήθελα να ευχαριστήσω Τριάς Ελλάδος 103,4 FM από την Λαμία και το φίλο μου τον Χάρη του Χαριλάου. Όπως επίσης την εκπομπή σε αναμετάδοση την ακούτε και μέσα από την ελληνική ραδιοφωνία Καλαμάτας, που επίσης αναμεταδίδει το πρόγραμμά μας.

Ένα τηλέφωνο επικοινωνίας με την εκπομπή για να ακούσουμε το δικό σας παλιό λαϊκό τραγούδι και τη δική σας αφιέρωση είναι πάντα το 6945 31 49 00. Φιλαράκια, κυρίες και κύριοι, εύχομαι σε όλους και σε όλες καλή ακρόαση.

Μάλιστα. Για να πάμε, φιλαράκια, κυρίες και κύριοι, να ξεκινήσουμε το πρόγραμμά μας για να ακούσουμε ένα τραγούδι από τον Στέλιο Καρατζίδη. Να σε γλιτώσω, προσπαθώ, έχει τίτλο το τραγούδι. Ένα τραγούδι που μου έχει ζητήσει λοιπόν ο φίλος μας ο Γιάννης από τη Μεσσίνη, να το αφιερώσει για τη γυναίκα του, τη Βάσο, με πάρα πολύ αγάπη, στον Παλμό και σε όλο το ακροατήριο της εκπομπής. Να πω την καλησπέρα μου και στο φίλο μας ο Γιάννη εκεί στη Μεσσίνη και να δώσω να ακούσουμε και το τραγούδι.

0: Συνεχίζουμε λοιπόν, κυρίες και κύριοι φίλοι και φίλες, Παλμός παλιό λαϊκό τραγούδι με τον Γιώργο Καλόκαρδο. Ακούμε τα δικά σας παλιά λαϊκά τραγούδια που εσείς επιλέγετε όταν επικοινωνείτε με το τηλέφωνο της εκπομπής, που είναι πάντα το 69-45-31-49-00. Θα συνεχίσουμε το πρόγραμμά μας με ένα τραγούδι που θα ακούσουμε από...
1: Παλμός FM στους 90,5.
2: Παλμός 90,5.

0: Είτε.
1: Παλμός FM στους 90,5.
2: Στους 90,5.

0: Μάλιστα, συνεχίζουμε λοιπόν το πρόγραμμά μας, φίλοι και φίλες, κυρίες και κύριοι. Για να πάμε όμως να δώσω και ένα τραγούδι που μου έχει ζητήσει ο φίλος μας ο Νίκος από τον Ταΐγετο. Θέλει να ακούσει το τραγούδι «Άλλος ένας μάγκας πάει» και θα το αφιερώσει στη μνήμη του φίλου του, του Βασίλη του Βάζελου, μου λέει, εξαιρετικά αφιερωμένο. Πάμε να το ακούσουμε το τραγούδι.
1: Παλμός 90,5.

Μάλιστα. Υπάρχουν, από ό,τι καταλαβαίνετε, φιλαράκια, υπάρχουν προβλήματα. Έχουμε προβλήματα με το ίντερνετ. Δεν μπορώ να καταλάβω τι γίνεται με αυτή την Νόβα. Τέλος πάντων, αν θα μπορέσουμε να κάνουμε σήμερα την εκπομπή, θα είναι θαύμα. Πάμε να δώσω το τραγούδι που μου είχε ζητήσει ο φίλος μας ο Νίκος από τον Ταΐγετο, να το αφιερώσει στη μνήμη, μου λέει, του Βασίλη, του φίλου του Βασίλη, του Βάζελου. Μου ζήτησε να ακούσει το τραγούδι από το Στράτο Διονυσίου, «Άλλος ένας μάγκας πάει». Πάμε να το ακούσουμε το τραγούδι.

Συνεχίζουμε λοιπόν το πρόγραμμά μας, φίλοι και φίλες, κυρίες και κύριοι, με αυτά τα προβλήματα που υπάρχουν. Θέλω να πιστεύω ότι κατά τη διάρκεια του προγράμματος θα ταυτοποιηθούν τα προβλήματα. Θα δούμε.

Και πριν μπαίνω στα απαραίτητα διαφημιστικά μηνύματα της εκπομπής, πάμε να δώσω και ένα τραγούδι που μου έχει ζητήσει ο φίλος μας ο Φώτης από τους Γαργαλιάνους Μεσσηνίας. Θέλει να ακούσει το τραγούδι «Ποιος μπορεί να με γλιτώσει» από το Στέλιο Καζατζίδη. Θα το ακούσουμε. Θα το αφιερώσει στον Παλμό και σε όλο το ακροατήριο της εκπομπής. Να πω την καλησπέρα μου και στο φίλο μας το Φώτη εκεί στους Γαργαλιάνους Μεσσηνίας και να δώσω και το τραγούδι.

0: Υαλοτεχνική Καλαμάτας Βασιλόπουλος. Εισαγωγική, εμπορική και μεταποιητική εταιρεία οικοδομικού γυαλιού και όχι μόνο, η οποία εδώ και μισό αιώνα παράγει και τοποθετεί προϊόντα υαλοπινάκων στην Ελλάδα και το εξωτερικό σε οικίες, επαγγελματικούς και βιομηχανικούς χώρους, χρησιμοποιώντας υπερσύγχρονο εξοπλισμό κοπής και επεξεργασίας υαλοπινάκων. Γνώση, εμπειρία, αξιοπιστία, τελευταίας τεχνολογίας μέσα είναι μόνο κάποια από τα χαρακτηριστικά της υαλοτεχνικής Καλαμάτας Βασιλόπουλος. Γι' αυτό και αποτελεί την κορυφαία επιλογή. Υαλοτεχνική Καλαμάτας Βασιλόπουλος, με δύο καταστήματα στο Ασπρόχωμα και τη Μεγαλόπολη. Τηλέφωνο επικοινωνίας 27210 69 798. Επισκεφτείτε και την επίσημη σελίδα της εταιρείας στο διαδίκτυο.
1: Για αναλυτικές ειδήσεις από τη Μεσσηνία, την Ελλάδα και το διεθνή χώρο, επισκεφτείτε το www.messinianews.gr.
2: Messinianews.gr. Η ενημέρωση ένα κλικ κοντά σας.
3: Αρτοποιεί ορτοσκευάσματα Γιάννης Μανολόπουλος. Σπάρτης 32, έναντι κεντρικής αγοράς Καλαμάτας. Τηλέφωνο 27210 92506. Στο αρτοποιείο μας θα βρείτε παξιμάδια, χωριάτικα κουλούρια και παξιμάδια λαδιού, τσουρέκια, τυρόπιτες, πίτσες, ψωμί προζυμένιο, ψωμί χωριάτικο. Το κατάστημα λειτουργεί υπό τη διεύθυνση Ιωάννης Μανολόπουλος. Αρτοποιεί ορτοσκευάσματα έναντι κεντρικής αγοράς της Καλαμάτας, Σπάρτης 32. Τηλέφωνο 27210 92506. Ξέμεινες από προϊόντα μαναβικής, αλαντικά, τυροκομικά, κατεψυγμένα ή υγρά αεριό? Κανένα πρόβλημα. Τα πάντα τα έχει Έφη. Παντοπολείο Έφης Μάρκετ. Φρέσκα και νόστιμα προϊόντα σε μεγάλη ποικιλία και με παραδόσεις κατοίκων. Ωράριο λειτουργίας Δευτέρα με Σάββατο 7.30 το πρωί με 10.30 το βράδυ, Κυριακή 9 το πρωί με 10.30 το βράδυ, συνεχόμενο ωράριο κάθε μέρα. Παντοπολείο Εφης Μάρκετ, Αθηνών 101, δίπλα στο Δημαρχείο Καλαμάτας. Τηλέφωνα 2721 3072 27 και 6986 439 637. Παντοπολείο Εφης Μάρκετ. Όλα τα απαραίτητα τα έχει Έφη.
4: Όταν λέμε Γεώργιος Νίκας, εννοούμε εμπειρία 30 χρόνων με τεχνικές γνώσεις.
5: Όταν λέμε Γεώργιος Νίκας, εννοούμε ιταλικά και ισπανικά πλακάκια. Από το εργοστάσιο, απευθείας στο μπάνιο σας.
4: Όταν λέμε Γεώργιος Νίκας, εννοούμε εξαιρετική ποιότητα σε τιμές εισαγωγέα.
5: Τώρα, όταν λέμε Γεώργιος Νίκας, εννοούμε τις μεγαλύτερες εγκαταστάσεις στην Πελοπόννησο. Με ένα νέο εκθεσιακό χώρο 1.000 τετραγωνικών μέτρων που καλύπτει κάθε απαίτηση.
4: Ατελείωτη συλλογή χρωμάτων και σχεδίων σε πλακάκια, γρανίτες, είδη υγιεινής, πλαμπάνιου, αξεσουάρ, μπαταρίες και νεροχύτες, όλα υψηλής αισθητικής.
5: Ελάτε τώρα και βγείτε κερδισμένοι.
4: Γεώργιος Νίκας, νέα διεύθυνση, Αθηνών 201, Καλαμάτα, τηλέφωνο 27210 88386. Για πλακάκια, η Νίκας ή χάσατε.
6: Ό,τι χρειαστείς, όποτε το χρειαστείς, θα το βρεις στο Κιοσκέ Καλαμάτα. Το κατάστημα που δεν κοιμάται ποτέ είναι κάθε μέρα δίπλα σου με πάνω από 3.500 κωδικούς σε είδη μάρκετ, ποτά, delicatessen και ό,τι άλλο χρειαστείς. Άμεση εξυπηρέτηση και τεράστια ποικιλία κάθε ώρα, κάθε μέρα του χρόνου. Κιοσκέ Καλαμάτα. Στο μοναδικό δρόμο που ενώνει την παραλία με το κέντρο της πόλης, Σολομού 1 και Παλαιολόγου. Κιοσκέ Καλαμάτα. Η ποικιλία που χρειάζεσαι και οι τιμές που θέλεις 24 ώρες το 24ωρο, 365 μέρες το χρόνο.
7: Μπαμπά, μπαμπά, μας πήρες παγωτίνια από τα φρεσκό κατεψυγμένα μάλαμα.
8: Τι παγωτίνια, παιδάκι μου. Ο μάλαμας έχει θαλασσινά, κρεατικά, σόλια το είδη, τυροκομικά, τέτοια πράγματα.
7: Μπαμπούλι μου, στα σκοτάδια ζεις. Ο μάλαμας έχει και παγωτίνια. Ξυλάκια, πυραυλάκια, σαντουιτσάκια, τριγωνάκια, 30 διαφορετικά είδη. Με τρελές γεύσεις. Και πάντα στη σούπερ ποιότητα του μάλαμα. Μπες και δες.
8: Ε, καλά, αν τα έχει ο μάλαμας, είμαι σίγουρος για την ποιότητα. Αλλά βρε πονηρέ μικρέ, τίποτα δεν σου

0: ξεφεύγει. Και ήταν να δεις, χαμός από παγωτίνια και απολαυστικά και σε τιμές κατάψυξης. Πάω τώρα ακαρφή, αλλά το νου σου, όταν τα αγοράσω, κρύψτα καλού κακού. Αν τα βρει μαμά, δεν θα μείνει τίποτα στο ψυγείο. Φύγαμε όλοι, παρών 147, στα φρεσκοκατεψυγμένα μάλαμα.
1: Το ψυγείο δεν παγώνει. Η κουζίνα δεν ψήνει. Το πλυντήριο δεν στίβει. Και εσύ είσαι σε απελπισία επειδή η αγορά νέας ηλεκτρικής συσκευής είναι δύσκολη?
2: Έχουμε τη λύση. Cargas. Επώνυμες, ελαφρώς μεταχειρισμένες ηλεκτρικές συσκευές, πιο καινούργιες από καινούργιες. Μεγάλη ποικιλία σε πολύ χαμηλές τιμές. Cargas. Όλες οι συσκευές με γραπτή εγγύηση και δυνατότητα μεταφοράς και σύνδεσης. Cargas. Καλυπατήρας 11, Καλαμάτα. Τηλέφωνο 6936 853586. Cargas. Για να μην σας λείπει τίποτα.
3: Το κατάστημα Cargas, σύντομα κοντά σας, σε νέο, άνετο χώρο, Αθηνών 52. Στάση Παπαδάκου.
4: Προσοχή! Μην δίνετε σημασία στα φυλάδια που σας μοιράζουν. Οι πραγματικές τιμές βρίσκονται στο κατάστημα του Μπάμπη Ξυγκόρου στην Καλαμάτα. Μπάμπης Ξυγκόρος. Το μεγαλύτερο πολυκατάστημα στη Μεσσηνία με την πλουσιότερη γκάμα σε σόμπες ξύλου, σόμπες πέλετ, λέβητες ξύλου και πέλετ, τζάκια ενεργειακά, τζάκια νερού. Τώρα, Μπάμπης Ξυγκόρος και στο ίντερνετ. www.xigoros.gr. Μπάμπης Ξυγκόρος. Επί 36 χρόνια κοιτάμε τον πελάτη στα μάτια.
5: Μάλιστα, και μετά από τα διαφημιστικά μηνύματα της εκπομπής, φιλαράκια, κυρίες και κύριοι, συνεχίζουμε το πρόγραμμά μας και πάμε εδώ σε ένα τραγούδι που μου έχει ζητήσει η φίλη μας η Κούλα από τη Βασκομιλία Ηλίας. Θέλει να ακούσει από τη Χαρούλα Λαμπράκη το τραγούδι «Έναν άνθρωπο ζητάω». Θα το αφιερώσει για την οικογένειά της, για τα παιδιά της και για τα εγγόνια της. Με πάρα πολύ αγάπη. Κούλα, την καλησπέρα μου. Πάμε να το ακούσουμε το τραγούδι.

Μάλιστα. Θα συνεχίσω το πρόγραμμά μου, κυρίες και κύριοι φίλοι και φίλες, με ένα τραγούδι που μου έχει ζητήσει η φίλη μας η Έλλη, ο Ανδρέας και ο Ανδρέας ο Τζούνιορ από την Ποινικούντα. Θέλουν να ακούσουν το τραγούδι από τον Μανώλη Αγγελόπλο, «Τα μαύρα μάτια σου». Θα το αφιερώσουν και στον Παλμό και σε όλο το ακροατήριο της εκπομπής. Να πω την καλησπέρα μου στα παιδιά εκεί, την Έλλη, τον Ανδρέα και τον Ανδρέα τον Τζούνιορ στην Ποινικούντα. Την καλησπέρα μου, παιδιά. Πάμε να δώσω και να ακούσουμε όμως το τραγούδι.

Μάλιστα, θα συνεχίσουμε το πρόγραμμά μας, φιλαράκια, κυρίες και κύριοι, με ένα τραγούδι που μου έχει ζητήσει ο φίλος μας ο Κώστας από τη Φάσκο Μιλιά Ηλίας. Θέλει να ακούσει το τραγούδι «Καρδιά της Μάνας». Θα το ακούσουμε από τον Στέλιο Κατατζίδη. Θα το αφιερώσει στο φίλο του τον Γιώργο τον Τσακμάκη από τη Φάσκο Μιλιά Ηλίας, όπως επίσης και για τον ανιψό του το Φώτη από την Φυγαλία. Το έχω ετοιμάσει το τραγούδι, πάμε να το ακούσουμε. Να πω την καλησπέρα μου και στα παιδιά εκεί και στον Κώστα και στην παρέα του, στη Φάσκο Μιλιά Ηλίας, και να δώσω και να ακούσουμε και το τραγούδι.

συνεχίσουμε το πρόγραμμά μας, κυρίες και κύριοι φίλοι και φίλες, με ένα τραγούδι που μου έχει ζητήσει ο φίλος μου ο Θοδωρής, το Αστέρι της Φασκομιλιάς από τη Φασκομιλιά Ηλίας, να αφιερώσει για τη φίλη του τη Ματίνα από την Σάμο και για την Έλενα την Χάρλεϊ από το Λονδίνο, όπως επίσης για την παρέα του και για όλη την ραδιοπαρέα, μου λέει. Μου ζήτησε να ακούσουμε ένα τραγούδι από τον Γιώργο τον Αιγύπτιο με τίτλο «Μάγκες μου, φυλαχτείτε». Μάλιστα. Να πω την καλησπέρα μου στο φίλο μας ο Θοδωρή εκεί τον Βλάμη, το Αστέρι της Φασκομιλιάς, και να δώσει και το τραγούδι να το ακούσουμε. Την καλησπέρα μου, Θοδωρή.

Θα συνεχίσουμε το πρόγραμμά μας, φιλαράκια, κυρίες και κύριοι. Ακούτε Παλμό 90,5 FM Καλαμάτας και την εκπομπή Νύχτερινή Περίπολος με τον Γιώργο Καλόκαρδο. Ακούμε τα δικά σας παλιά λαϊκά τραγούδια που εσείς επιλέγετε όταν επικοινωνείτε με το τηλέφωνο της εκπομπής, που είναι πάντα το 6945 31 49 00. Θα συνεχίσουμε το πρόγραμμά μας όμως με ένα τραγούδι που μου έχει ζητήσει ο φίλος μας ο Γιάννης από το Ριζόμυλο Μεσσηνίας. Ένα τραγούδι που έχει τίτλο «Θάλασσες» και θα το ακούσουμε από τον Δημήτρη Μητροπάνο. Αφιερωμένο λοιπόν από το φίλο μας τον Γιάννη από το Ριζόμυλο Μεσσηνίας, που το αφιερώνει σε πύλη ακροάτρια το τραγούδι. Την καλησπέρα μου και στο Ριζόμυλο Μεσσηνίας και στο φίλο μας τον Γιάννη, και να δώσει και το τραγούδι να το ακούσει.

Μάλιστα. Συνεχίζουμε λοιπόν το πρόγραμμά μας. Παλμός, Παλιόλα, Κοτροβούδη με τον κύριο Καλόκαρδο για άλλο ένα βράδυ. Και για να πάμε όμως εδώ, φιλαράκια, να ακούσουμε και ένα τραγούδι που μας έχει ζητήσει η φίλη μας η Ελένη από την Αθήνα που κάνει ακρόαση την εκπομπή. Θέλει να ακούσει από την Κατερίνα Στανίση το τραγούδι «Σε ζητώ, σε ζητώ». Να πω την καλησπέρα μου και στη φίλη μας την Ελένη εκεί στην Αθήνα. Ελένη, την καλησπέρα μου σε σένα και σε όλη την παρέα σου αν υπάρχει εκεί. Πάμε όμως να ακούσουμε και το τραγούδι. Την καλησπέρα μου, Ελένη.

Συνεχίζουμε λοιπόν, κυρίες και κύριοι φίλοι και φίλες, από την Παλμό 90,5 FM Καλαμάτας και την εκπομπή Νυχτερινή Περίπολος με τον Γιώργο Καλοκαρδού. Να ευχαριστήσω και τα ραδιόφωνα που αναμεταδίδουν το πρόγραμμά μας. Να ευχαριστήσω το ράδιο Μάνα Ελλάδα από την Φλόριντα, από την Αμερική, και το φίλο μου τον Χρήστο και τον Γρηγόρη τον Γιωργαρά. Όπως επίσης να ευχαριστήσω και το φίλο μου τον Χάρη τον Χαριλάου από το μουσικό κανάλι Στερεάς Ελλάδος 103,4 FM από την Λαμία. Επίσης αναμετάδοση στην εκπομπή την ακούτε και μέσα από την ελληνική ραδιοφωνία Καλαμάτας, που επίσης αναμεταδίδει το πρόγραμμα. Αφιερωμένα λοιπόν τα τραγούδια και για όλους εσάς που μας ακούτε μέσα από τους ραδιοφωνικούς σταθμούς που αναμεταδίδουν την εκπομπή μας. Τηλέφωνο επικοινωνίας μαζί μου για τις δικές σας επιλογές και αφιερώσεις πάνω στο παλιό λαϊκό τραγούδι είναι πάντα το 6945-31-49-00. Θα συνεχίσουμε το πρόγραμμα με ένα τραγούδι που μου έχει ζητήσει φίλη μας η Θεανό από το Περιστέρι, από την Αθήνα. Θέλει να ακούσει το τραγούδι πολλές φορές από τη Μέρη Λίντα. Θα το αφιερώσει για τον πατέρα της, τον Γιώργο τον Τσακμάκη, και για τη μητέρα της, την Κούλα, από την Φασκομιλιά Ηλίας, με πάρα πολύ αγάπη. Το έχω το τραγούδι, πάμε να το δώσω να το ακούσουμε. Να πω την καλησπέρα μου και στο Περιστέρι στην Αθήνα και στη Θεανό, και την καλησπέρα μου και στην Φασκομιλιά Ηλίας, στον Γιώργο τον Τσακμάκη και την Κούλα.

0: Συνεχίζουμε λοιπόν, κυρίες και κύριοι, φίλοι και φίλες, για να δούμε που πάμε τώρα. Μάλιστα, πάμε εδώ σε ένα τραγούδι που μας έχει ζητήσει ο φίλος μας ο Παναγιώτης από την Καλαμάτα, να το αφιερώσει για τον Παναγιώτη και για τον Σταύρο. Μου ζήτησε να ακούσει από τον Τάσο Μπουγά το τραγούδι που έχει τίτλο «Αμερικάνα όμορφη». Το έχουμε το τραγούδι, παιδιά, πάμε να το δώσουμε. Την καλησπέρα μου στα παιδιά εκεί και στον Παναγιώτη και στον Σταύρο. Και να δώσει και το τραγούδι να το ακούσουμε. Πάμε.
1: Come on, ladies and gentlemen.

0: Αυτός ο Σαραμπουκά.
1: Μάλιστα, το ακούσαμε και αυτό και πάμε λοιπόν εδώ στην συνέχεια να δώσω και ένα τραγούδι που μου έχει ζητήσει ο φίλος μας ο Φώτης από την Εφηγαλία. Θέλει να ακούσει το τραγούδι «Τα νιάτα τα μπερμπάντικα». Θα το αφιερώσει για το θείο του τον Κώστα από την Φασκομιλιά Ηλίας, όπως επίσης θα το αφιερώσει και στο Αστέρι της Φασκομιλιάς. Πάμε να το ακούσουμε το τραγούδι από τον Γιώργο Μαργαρίτη, «Τα νιάτα τα μπερμπάντικα». Την καλησπέρα μου και στο φίλο μας το Φώτη εκεί στη Φιγαλία και να δώσω και το τραγούδι.

Μάλιστα, μάλιστα. Για να συνεχίσουμε όμως το πρόγραμμά μας, φιλαράκια, κυρίες και κύριοι, με ένα τραγούδι που μου έχει ζητήσει ο Θανάσης ο Παππούς από την Καλαμάτα. Θέλει να ακούσει το τραγούδι «Αν μ' αξιώσει ο Θεός». Θα το ακούσουμε και αυτό από τον Γιώργο τον Μαργαρίτη. Θα το αφιερώσει για τη Γεωργία από την Αθήνα. Θανασάκη, την καλησπέρα μου και καλό ξημέρωμα, φίλε. Το έχω το τραγούδι, πάμε να το ακούσουμε.

Θα συνεχίσουμε το πρόγραμμά μας, κυρίες και κύριοι φίλοι και φίλες. Παλιά λαϊκά τραγούδια εδώ στον Παλμό για άλλο ένα βράδυ με τον Γιώργο Καλόκαρδο. Τραγούδια που εσείς επιλέγετε όταν επικοινωνείτε με το τηλέφωνο της εκπομπής, που είναι πάντα το 6945 31 49 00. Πριν περάσω στα απαραίτητα διαφημιστικά μηνύματα, θα ακούσουμε και ένα τραγούδι που μου έχει ζητήσει ο φίλος μας ο Νίκος από τους Γαργαλιάνους. Θέλει να ακούσει το τραγούδι «Ήλιε φωνιά». Θα το ακούσουμε από τη Χαρούλα την Λαμπράκη. Θα το αφιερώσει στον Παλμό και σε όλο το ακροατήριο της εκπομπής. Να πω την καλησπέρα μου και στο φίλο μας λοιπόν τον Νίκο και στους Γαργαλιάνους Μεσσηνίας, και να δώσω το τραγούδι. Ακούμε το τραγούδι, περνάω σε απαραίτητα διαφημιστικά μηνύματα και επανέρχομαι για την τρίτη ώρα της εκπομπής και για τα υπόλοιπα τραγούδια που δεν έχουμε ακούσει μέχρι τώρα.

0: Αλλοτεχνική Καλαμάτας Βασιλόπουλος. Εισαγωγική, εμπορική και μεταποιητική εταιρεία οικοδομικού γυαλιού και όχι μόνο, η οποία εδώ και μισό αιώνα παράγει και τοποθετεί προϊόντα υαλοπινάκων στην Ελλάδα και το εξωτερικό σε οικίες, επαγγελματικούς και βιομηχανικούς χώρους, χρησιμοποιώντας υπερσύγχρονο εξοπλισμό κοπής και επεξεργασίας υαλοπινάκων. Γνώση, εμπειρία, αξιοπιστία, τελευταίας τεχνολογίας μέσα είναι μόνο κάποια από τα χαρακτηριστικά της Υαλοτεχνικής Καλαμάτας Βασιλόπουλος. Γι' αυτό και αποτελεί την κορυφαία επιλογή. Υαλοτεχνική Καλαμάτας Βασιλόπουλος, με δύο καταστήματα στο Ασπρόχωμα και τη Μεγαλόπολη. Τηλέφωνο επικοινωνίας 27210 69 798. Επισκεφτείτε και την επίσημη σελίδα της εταιρείας στο διαδίκτυο.
1: Για αναλυτικές ειδήσεις από τη Μεσσηνία, την Ελλάδα και το διεθνή χώρο, επισκεφτείτε το www.messinianews.gr.
2: Messinianews.gr. Η ενημέρωση ένα κλικ κοντά σας.
3: Αρτοποιεί ορτοσκευάσματα Γιάννης Μανολόπουλος. Σπάρτης 32, έναντι κεντρικής αγοράς Καλαμάτας. Τηλέφωνο 27210 92506. Στο αρτοποιείο μας θα βρείτε παξιμάδια, χωριάτικα κουλούρια και παξιμάδια λαδιού, τσουρέκια, τυρόπιτες, πίτσες, ψωμί προζυμένιο, ψωμί χωριάτικο. Το κατάστημα λειτουργεί υπό τη διεύθυνση Ιωάννης Μανολόπουλος. Αρτοποιεί ορτοσκευάσματα έναντι κεντρικής αγοράς της Καλαμάτας, Σπάρτης 32. Τηλέφωνο 27210 92506. Ξέμεινες από προϊόντα μαναβικής, αλαντικά, τυροκομικά, κατεψυγμένα ή υγρά αερίο? Κανένα πρόβλημα. Τα πάντα τα έχει Έφη. Παντοπολείο Έφης Μάρκετ. Φρέσκα και νόστιμα προϊόντα σε μεγάλη ποικιλία και με παραδόσεις κατοίκων. Ωράριο λειτουργίας Δευτέρα με Σάββατο 7.30 το πρωί με 10.30 το βράδυ, Κυριακή 9 το πρωί με 10.30 το βράδυ, συνεχόμενο ωράριο κάθε μέρα. Παντοπολείο Εφης Μάρκετ, Αθηνών 101, δίπλα στο Δημαρχείο Καλαμάτας. Τηλέφωνα 2721 3072 27 και 6986 439 637. Παντοπολείο Εφης Μάρκετ. Όλα τα απαραίτητα τα έχει Έφη.
4: Όταν λέμε Γιώργιος Νίκας, εννοούμε εμπειρία 30 χρόνων με τεχνικές γνώσεις.
5: Όταν λέμε Γιώργιος Νίκας, εννοούμε ιταλικά και ισπανικά πλακάκια. Από το εργοστάσιο, απευθείας στο μπάνιο σας.
4: Όταν λέμε Γιώργιος Νίκας, εννοούμε εξαιρετική ποιότητα σε τιμές εισαγωγέα.
5: Τώρα, όταν λέμε Γιώργιος Νίκας, εννοούμε τις μεγαλύτερες εγκαταστάσεις στην Πελοπόννησο. Με ένα νέο εκθεσιακό χώρο 1000 τετραγωνικών μέτρων που καλύπτει κάθε απαίτηση.
4: Ατελείωτη συλλογή χρωμάτων και σχεδίων σε πλακάκια, γρανίτες, είδη υγιεινής, πλαμπάνιου, αξεσουάρ, μπαταρίες και νεροχύτες, όλα υψηλής αισθητικής.
5: Ελάτε τώρα και βγείτε κερδισμένοι.
4: Γεώργιος Νίκας, νέα διεύθυνση Αθηνών 201, Καλαμάτα, τηλέφωνο 27210 88386. Για πλακάκια, η Νίκας ή χάσατε.
6: Ό,τι χρειαστείς, όποτε το χρειαστείς, θα το βρεις στο Κιοσκέ Καλαμάτα. Το κατάστημα που δεν κοιμάται ποτέ είναι κάθε μέρα δίπλα σου με πάνω από 3.500 κωδικούς σε είδη μάρκετ, ποτά, delicatessen και ό,τι άλλο χρειαστείς. Άμεση εξυπηρέτηση και τεράστια ποικιλία κάθε ώρα, κάθε μέρα του χρόνου. Κιοσκέ Καλαμάτα. Στο μοναδικό δρόμο που ενώνει την παραλία με το κέντρο της πόλης. Σολομού 1 και Παλαιολόγου. Κιοσκέ Καλαμάτα. Η ποικιλία που χρειάζεσαι και οι τιμές που θέλεις 24 ώρες το 24ωρο, 365 μέρες το χρόνο.
7: Μπαμπά, μπαμπά, μας πήρες παγωτίνια από τα φρεσκοκατεψυγμένα μάλαμα.
8: Τι παγωτίνια, παιδάκι μου? Ο μάλαμας έχει θαλασσινά, κρεατικά, σφολιατοειδή, τυροκομικά, τέτοια πράγματα.
7: Μπαμπούλι μου, στα σκοτάδια ζεις. Ο μάλαμας έχει και παγωτίνια. Ξυλάκια, πυραυλάκια, σαντουιτσάκια, τριγωνάκια. 30 διαφορετικά είδη, με τρελές γεύσεις και πάντα στη σούπερ ποιότητα του μάλαμα. Μπες και δες.
8: Ε, καλά, αν τα έχει ο μάλαμας, είμαι σίγουρος για την ποιότητα. Αλλά βρε πονηρέ μικρέ, τίποτα δεν σου ξεφεύγει. Κοίτα να δεις, χαμός από παγωτίνια. και απολαυστικά και σε τιμές κατάψυξης. Πάω τώρα καρφί, αλλά το νου σου, όταν τα αγοράσω, κρύψτα καλού κακού. Άντα δεν θα μείνει τίποτα στο ψυγείο. Φύγαμε όλοι, παρόν 147, στα φρεσκοκατεψυγμένα Μάλαμα.
9: Το ψυγείο δεν παγώνει. Η κουζίνα δεν ψήνει. Το πλυντήριο δεν στίβει. Και εσύ είσαι σε απελπισία επειδή η αγορά νέας ηλεκτρικής συσκευής είναι δύσκολη?
10: Έχουμε τη λύση. Κάργας. Επώνυμες, ελαφρώς μεταχειρισμένες ηλεκτρικές συσκευές, πιο καινούργιες από καινούργιες. Μεγάλη ποικιλία σε πολύ χαμηλές τιμές. Κάργας. Όλες οι συσκευές με γραπτή εγγύηση και δυνατότητα μεταφοράς και σύνδεσης. Κάργας. Καλυπατήρας 11, Καλαμάτα. Τηλέφωνο 6936 853586. Κάργας. Για να μην σας λείπει τίποτα.
11: Το κατάστημα Κάργας, σύντομα κοντά σας, σε νέο, άνετο χώρο, Αθηνών 52. Στάση Παπαδάκου.
12: Προσοχή! Μην δίνετε σημασία στα φυλάδια που σας μοιράζουν. Οι πραγματικές τιμές βρίσκονται στο κατάστημα του Μπάμπη Ξυγκόρου στην Καλαμάτα. Μπάμπης Ξυγκόρος. Το μεγαλύτερο πολυκατάστημα στη Μεσσηνία με την πλουσιότερη γκάμα σε σόμπες ξύλου, σόμπες πέλετ, λέβητες ξύλου και πέλετ, τζάκια ενεργειακά, τζάκια νερού. Τώρα, Μπάμπης Ξυγκόρος και στο ίντερνετ. www.xigoros.gr. Μπάμπης Ξυγκόρος. Επί 36 χρόνια κοιτάμε τον πελάτη στα μάτια.
13: Μάλιστα, και μετά από τα απαραίτητα διαφημιστικά μηνύματα της εκπομπής, φιλαράκια, κυρίες και κύριοι, συνεχίζουμε το πρόγραμμά μας. Φωτή, πιστεύω να είναι εντάξει, έτσι. Είναι που γυρνάω καμιά φορά από εδώ και από εκεί για να διαβάζω στα χαρτιά γι' αυτό. Κατάλαβες τι εννοώ. Τώρα πιστεύω να είναι εντάξει, Φώτη, Μάλιστα, συνεχίζουμε λοιπόν το πρόγραμμά μας, φιλαράκια. Ακούτε Παλμό 90,5 FM Καλαμάτας. Ήδη περνάμε στην τρίτη ώρα του σημερινού μας προγράμματος. Ακούμε τα δικά σας παλιά λαϊκά τραγούδια που εσείς επιλέγετε, όταν φυσικά επικοινωνείτε με το τηλέφωνο της εκπομπής, που είναι πάντα το 6945 31 49 00. Θα συνεχίσω το πρόγραμμα με ένα τραγούδι που μου έχει ζητήσει ο φίλος μου Βαγγέλης από την Οικουμενίτσα, που κάνει ακρόαση την εκπομπή. Θέλει να ακούσει από τη Μαρινέλα, «Βαθιά στη θάλασσα θα πέσω». Μάλιστα, το έχουμε το τραγουδάκι. Βαγγέλη, την καλησπέρα μου και στην Οικουμενίτσα. Να είσαι πάντα καλά, φίλε. Το έχω το τραγούδι, πάμε να το δώσω να το ακούσουμε. Πάμε.

Μάλιστα, μάλιστα. Συνεχίζουμε όμως το πρόγραμμά μας, φιλαράκια. Παλμός, παλιό λαϊκό τραγούδι με τον κύριο Καλόκαρδο και άλλο ένα βράδυ. Και για να πάμε εδώ να δώσω και ένα τραγούδι που μου έχει ζητήσει ο φίλος μας ο Γιώργος ο Τσακμάκης από την Φασκομιλία Ηλίας, να αφιερώσει για το φίλο του τον Κώστα από Φασκομιλία Ηλίας, τον Παλμό και σε όλο το ακροατήριο της εκπομπής. Γιώργο, την καλησπέρα μου, φίλε, την καλησπέρα μου. Θα ακούσουμε από τον Μιχάλη Μενιδιάδη το τραγούδι που έχει τίτλο «Παράνομη αγάπη». Πάμε να το δώσουμε, να το ακούσουμε και το τραγούδι.

Θα συνεχίσουμε το πρόγραμμά μας, φιλαράκια κυρίες και κύριοι, με ένα τραγούδι που μου έχει ζητήσει ο φίλος μας ο Θανάσης από την Σαρακινάδα. Θέλει να ακούσει το τραγούδι «Πάρτε βουνά τον πόνο μου». Θα το αφιερώσει στον Παλμό και σε όλο το ακροατήριο της εκπομπής. Θα το ακούσουμε το τραγούδι από τον Βαγγέλη τον Περιπινιάδη. Να πω την καλησπέρα μου και στο

συνεχίσουμε το πρόγραμμά μας, φιλαράκια, κυρίες και κύριοι, με ένα τραγούδι που μου έχει ζητήσει ο φίλος μου ο Γιώργος Χατζιαντωνίου από την Μυτιλίνη. Θέλει να ακούσει από τον Σπύρο Ζαγορέο το τραγούδι «Ο Ερωτιάρης». Θα το αφιερώσει για τον παππού του, τον Γιώργο τον Τσακμάκη από Πασκομιλιά Ηλίας, και για την γιαγιά του την Κούλα, με πάρα πολύ αγάπη. Το έχω ετοιμάσει το τραγούδι, πάμε να το ακούσουμε, πάμε να το ακούσουμε. Να πω και την καλησπέρα μου και στην Μυτιλίνη και στο φίλο μου τον Γιώργο, και να δώσω και το τραγούδι. Πάμε να το ακούσουμε.

Μάλιστα. Θα συνεχίσουμε όμως το πρόγραμμά μας, φιλεράκια, κυρίες και κύριοι, με ένα τραγούδι που θα ακούσουμε από τον Στέλιο Καρατζίδη. Ένα τραγούδι που έχει τίτλο «Ο Ψαράς». Το τραγούδι μου το ζήτησε ο Πάτερ Πότιος από την Καλαμάτα να το αφιερώσει σε δύο Δημήτριδες. Πάμε να το ακούσουμε, το έχω τραγούδι, να πω την καλησπέρα μου εκεί και στους δύο Δημήτριδες και στον Πάτερ Πότιο και να δώσω και το τραγούδι να το ακούσουμε.

Μάλιστα, μάλιστα. Θα συνεχίσουμε το πρόγραμμά μας, κυρίες και κύριοι φίλοι και φίλες. Ακούτε Παλμό 90,5 FM Καλαμάτας. Ακούτε την εκπομπή Νύχτερινη Περίπολος με τον κύριο Καλόκαρδο. Μία εκπομπή που μεταδίδεται κάθε Δευτέρα, Τετάρτη, Παρασκευή και Σάββατο από τις 10 έως τις 1 η ώρα μετά τα μεσάνυχτα. Πάντα όμως με παλιό λαϊκό τραγούδι. Με τα δικά σας παλιά λαϊκά τραγούδια που εσείς επιλέγετε. Και αν υπάρχει χρόνος, τραγούδια που επιλέγει και η εκπομπή να αφιερώσει για όλους και για όλους σας που αγαπάτε το παλιό λαϊκό τραγούδι και το ακούτε εδώ στον Παλμό. Τηλέφωνο επικοινωνίας μαζί μου για να ακούσουμε το δικό σας παλιό λαϊκό τραγούδι, τη δική σας αφιέρωση, είναι πάντα το 6945-31-49-00. Μέχρι τις 1 παρατέταρτο μπορείτε να επικοινωνείτε μαζί μας. Για να πάμε εδώ στην συνέχεια όμως, να δώσω και ένα τραγούδι που με έχει ζητήσει ο φίλος μας ο Γιάννης από το Ριζόμυλο Μεσσηνίας να αφιερώσει στον Παλμό και σε όλο το ακροατήριο της εκπομπής. Ένα τραγούδι που θέλει να ακούσει από τον Εστέλιο Κατατζίδη με τίτλο «Δεν σε πιστεύω». Το έχω το τραγούδι, πάμε να το ακούσουμε.

Θα συνεχίσουμε, κυρίες και κύριοι φίλοι και φίλες, στο πρόγραμμά μας με ένα τραγούδι που μου έχει ζητήσει ο φίλος μας ο Διονύσης Μπαρούνης από τον Άγριλο Μεσσηνίας, που κάνει ακρόαση την εκπομπή. Θέλει να ακούσει από τον Γιώργο τον Ροδακίδη το τραγούδι που έχει τίτλο «Φίδι στον κόρπο έκρυβα». Θα το αφιερώσει στον Παλμό και σε όλο το ακροατήριο της εκπομπής. Διονύση, την καλησπέρα μου και στον Άγριλο Μεσσηνίας, φίλε. Και το έχω το τραγούδι, πάμε να το δώσουμε να το ακούσουμε.

Μάλιστα, μάλιστα. Και θα συνεχίσω το πρόγραμμα μου, φιλαράκια, κυρίες και κύριοι. Έχω ακόμα δύο τραγούδια, τρία τραγούδια τα οποία δεν τα έχουμε ακούσει ακόμη. Πάμε να τα ακούσουμε τώρα. Το επόμενο τραγούδι που ακολουθεί θα το ακούσουμε από τον Βασίλη τον Καρά και έχει τίτλο «Νύχτα ξελογιάστρα». Θέλει να σου το αφιερώσει ο φίλος μας ο Θανάσης από τον Άρη Μεσσηνίας. Θα το αφιερώσει λοιπόν στον Παλμό και σε όλο το ακροατήριο της εκπομπής. Να πω την καλησπέρα μου στο φίλο μας ο Θανάση και στον Άρη Μεσσηνίας και να δώσω και το τραγούδι.

Μάλιστα, μάλιστα. Θα συνεχίσουμε λοιπόν το πρόγραμμά μας, κύριε, με ένα τραγούδι που μου έχει ζητήσει ο φίλος μας ο Θοδωρής από το Ρίντομο, από την Μάνη. Θέλει να ακούσει από τον Πασχάλη Τερζή το τραγούδι που έχει τίτλο «Έχω μια αγάπη». Θα το αφιερώσει στο φίλο του Βαγγέλη από τις Μαντίνιες, όπως επίσης, μάλιστα, ναι, όπως επίσης θα το αφιερώσει και για την φίλη του την Ηλιάνα από την Παλιόχωρα. Το έχω τραγούδι, πάμε να το δώσω την καλησπέρα μου και στον φίλο μας τον Θοδωρή εκεί στο Ρίντομο στη Μάνη, και να δώσω και το τραγούδι.

Μάλιστα, για να πάμε να δώσω και ένα τραγούδι που μου έχει ζητήσει ο φίλος μας ο Γιάννης από τη Μεσίνη να το αφιερώσει για την γυναίκα του, τη Βασιλική. Θέλει να ακούσει από τον Γιώργο Ταλιούρη το τραγούδι που έχει τίτλο «Στολίδι, είσαι μόνη σου». Ακούμε το τραγούδι, έχω και δύο τραγούδια ακόμη που μου έχει ζητήσει η φίλη μας η Μαρία, το Νυχτοπούλι από την Καλαμάτα, θα τα ακούσουμε και αυτά. Πάμε να ακούσουμε όμως Γιώργο Ταλιούρη, «Στολίδι, είσαι μόνη σου».

Μάλιστα. Μάλιστα, μάλιστα. Για να πάμε να συνεχίσουμε όμως το πρόγραμμά μας. Τη λέει 12 και 32. Έχουμε λίγο χρόνο, πιστεύω να προλάβουμε να τα ακούσουμε τα τραγούδια που μου έχετε ζητήσει. Πάμε να δώσω και ένα τραγούδι που μου έχει ζητήσει η φίλη μας η Μαρία, τον Νυχτοπούλη από την Καλαμάτα. Θέλει να ακούσει και να αφιερώσει τον Παλμό και σε όλο το ακροατήριο της εκπομπής. Ένα τραγούδι που θα ακούσουμε από τη Χαρούλα την Καραπατάκη και έχει τίτλο «Παλιοντουνιά σε γνώρισα». Το έχω το τραγούδι, πάμε να το δώσω την καλησπέρα μου Μαρία και καλό ξημέρωμα. Πάμε να δώσω το τραγούδι, πάμε.

συνεχίσω, κυρίες και κύριοι φίλοι και φίλες, το πρόγραμμά μου με ένα τραγούδι που μου έχει ζητήσει η φίλη μας η Αργυρούλα από την Καλαμάτα, να αφιερώσει τον παλμό σε όλο το ακροατήριο της εκπομπής και σε όλα τα φιλαράκια. Μου ζήτησε να ακούσουμε ένα τραγούδι από την Πίτσα Παπαδοπούλου με τίτλο «Μια ζωή το καλό παιδί». Αργυρούλα, την καλησπέρα μου, την καλησπέρα μου. Και το δίνω και το τραγούδι να το ακούσουμε. Πάμε.

Για να πάμε όμως εδώ στην συνέχεια να δώσω και ένα τραγούδι που μου έχει ζητήσει ο φίλος μας ο Γιάννης, ο Big Brother από τη Ράχη Καλαμάτας. Θέλει να ακούσει από τον Στέλιο Καρατζίδη το τραγούδι που έχει τίτλο «Αν είναι η αγάπη έγκλημα». Θα το αφιερώσει στον Παλμό και σε όλο το ακροατήριο της εκπομπής. Πάμε να το ακούσουμε. Την καλησπέρα μου Γιάννη και καλό ξημέρωμα φίλε.

Μάλιστα. Και πριν περάσω στα απαραίτητα διαφημιστικά μηνύματα, πάμε να δώσω και το δεύτερο τραγούδι που μου έχει ζητήσει η φίλη μας η Μαρία από την Καλαμάτα. Θέλει να ακούσει από τον Δημήτρη τον Ορφανίδη το τραγούδι που έχει τίτλο «Μπεκρή φωνάζαν το όνομά του». Θα το αφιερώσω στον Παλμό και σε όλο το ακροατήριο της εκπομπής. Πάμε να το ακούσουμε και αυτό. Περνάω σε απαραίτητα διαφημιστικά μηνύματα και επανέρχομαι με ένα τραγούδι να κλείσω και το σημερινό τρίωρο αυτό το πρόγραμμα.

0: Η αλλοτεχνική Καλαμάτας Βασιλόπουλος. Εισαγωγική, εμπορική και μεταποιητική εταιρεία οικοδομικού γυαλιού και όχι μόνο, η οποία εδώ και μισό αιώνα παράγει και τοποθετεί προϊόντα υαλοπινάκων στην Ελλάδα και το εξωτερικό σε οικίες, επαγγελματικούς και βιομηχανικούς χώρους, χρησιμοποιώντας υπερσύγχρονο εξοπλισμό κοπής και επεξεργασίας υαλοπινάκων. Γνώση, εμπειρία, αξιοπιστία, τελευταίας τεχνολογίας μέσα είναι μόνο κάποια από τα χαρακτηριστικά της υαλοτεχνικής Καλαμάτας Βασιλόπουλος. Γι' αυτό και αποτελεί την κορυφαία επιλογή. Η αλλοτεχνική Καλαμάτας Βασιλόπουλος, με δύο καταστήματα στο Ασπρόχωμα και τη Μεγαλόπολη. Τηλέφωνο επικοινωνίας 2721 069 798. Επισκεφτείτε και την επίσημη σελίδα της εταιρείας στο διαδίκτυο.
1: Για αναλυτικές ειδήσεις από τη Μεσσηνία, την Ελλάδα και το διεθνή χώρο, επισκεφτείτε το www.messinianews.gr.
2: Messinianews.gr. Η ενημέρωση ένα κλικ κοντά σας.
3: Αρτοποιεί ορτοσκευάσματα Γιάννης Μανολόπουλος. Σπάρτης 32 έναντι κεντρικής αγοράς Καλαμάτας. Τηλέφωνο 2721 092 506. Στο αρτοποιείο μας θα βρείτε παξιμάδια, χωριάτικα κουλούρια και παξιμάδια λαδιού, τσουρέκια, τυρόπιτες, πίτσες, ψωμί προζυμένιο, ψωμί χωριάτικο. Το κατάστημα λειτουργεί υπό τη διεύθυνση Ιωάννης Μανολόπουλος. Αρτοποιεί ορτοσκευάσματα έναντι κεντρικής αγοράς της Καλαμάτας, Σπάρτης 32. Τηλέφωνο 2721 092 506. Ξέμενες από προϊόντα μαναβικής, αλαντικά, τυροκομικά, κατεψυγμένα ή υγραεριό? Κανένα πρόβλημα. Τα πάντα τα έχει Έφη. Παντοπολείο Έφης Μάρκετ. Φρέσκα και νόστιμα προϊόντα σε μεγάλη ποικιλία και με παραδόσεις κατοίκων. Ωράριο λειτουργίας Δευτέρα με Σάββατο 7.30 το πρωί με 10.30 το βράδυ, Κυριακή 9 το πρωί με 10.30 το βράδυ, συνεχόμενο ωράριο κάθε μέρα. Παντοπολείο Εφης Μάρκετ, Αθηνών 101, δίπλα στο Δημαρχείο Καλαμάτας. Τηλέφωνα 2721 3072 27 και 6986 439 637. Παντοπολείο Εφης Μάρκετ. Όλα τα απαραίτητα τα έχει Έφη.
4: Όταν λέμε Γεώργιος Νίκας, εννοούμε εμπειρία 30 χρόνων με τεχνικές γνώσεις.
5: Όταν λέμε Γεώργιος Νίκας, εννοούμε ιταλικά και ισπανικά πλακάκια. Από το εργοστάσιο, απευθείας στο μπάνιο σας.
4: Όταν λέμε Γεώργιος Νίκας, εννοούμε εξαιρετική ποιότητα σε τιμές εισαγωγέα.
5: Τώρα, όταν λέμε Γεώργιος Νίκας, εννοούμε τις μεγαλύτερες εγκαταστάσεις στην Πελοπόννησο. Με ένα νέο εκθεσιακό χώρο 1000 τετραγωνικών μέτρων που καλύπτει κάθε απέτηση.
4: Ατελείωτη συλλογή χρωμάτων και σχεδίων σε πλακάκια, γρανίτες, είδη υγιεινής, πλαμπάνιου, αξεσουάρ, μπαταρίες και νεροχύτες, όλα υψηλής αισθητικής.
5: Ελάτε τώρα και βγείτε κερδισμένοι.
4: Γεώργιος Νίκας, νέα διεύθυνση, Αθηνών 201, Καλαμάτα, τηλέφωνο 2721 088 386. Για πλακάκια, η Νίκας ή χάσατε.
6: Ό,τι χρειαστείς, όποτε το χρειαστείς, θα το βρεις στο Κιοσκέ Καλαμάτα. Το κατάστημα που δεν κοιμάται ποτέ είναι κάθε μέρα δίπλα σου, με πάνω από 3.500 κωδικούς σε είδη μάρκετ, ποτά, delicatessen και ό,τι άλλο χρειαστείς. Άμεση εξυπηρέτηση και τεράστια ποικιλία κάθε ώρα, κάθε μέρα του χρόνου. Κιοσκέ Καλαμάτα. Στο μοναδικό δρόμο που ενώνει την παραλία με το κέντρο της πόλης, Σολομού 1 και Παλαιολόγου. Κιοσκέ Καλαμάτα. Η ποικιλία που χρειάζεσαι και η τιμές που θέλεις, 24 ώρες το 24ωρο, 365 μέρες το χρόνο.
7: Μπαμπά, μπαμπά, μας πήρες παγωτίνια από τα φρεσκό κατεψυγμένα μάλαμα.
8: Τι παγωτίνια, παιδάκι μου. Ο μάλαμας έχει θαλασσινά, κρεατικά, σόλια το είδη, τυροκομικά, τέτοια πράγματα.
7: Μπαμπούλι μου, στα σκοτάδια ζεις. Ο μάλαμας έχει και παγωτίνια. Ξυλάκια, πυραυλάκια, σαντουιτσάκια, τριγωνάκια, 30 διαφορετικά είδη, με τρελές γεύσεις και πάντα στη σούπερ ποιότητα του μάλαμα. Μπες και δες.
8: Ε, καλά, αν τα έχει ο μάλαμας, είμαι σίγουρος για την ποιότητα. Αλλά βρε πονηρέ μικρέ, τίποτα δεν σου ξεφεύγει. Κοίτα να δεις, χαμός από παγωτίνια. και απολαυστικά και σε τιμές κατάψυξης. Πάω τώρα καρφί, αλλά το νου σου, όταν τα αγοράσω, κρύψ' τα καλού κακού. Αν τα βρει μαμά, δεν θα μείνει τίποτα στο ψυγείο. Φύγαμε όλοι, παρών 147, στα φρεσκοκατεψυγμένα Μάλαμα.
9: Το ψυγείο δεν παγώνει. Η κουζίνα δεν ψήνει. Το πλυντήριο δεν στίβει. Και εσύ είσαι σε απελπισία επειδή η αγορά νέας ηλεκτρικής συσκευής είναι δύσκολη?
10: Έχουμε τη λύση. Cargas. Επώνυμες, ελαφρώς μεταχειρισμένες ηλεκτρικές συσκευές, πιο καινούργιες από καινούργιες. Μεγάλη ποικιλία σε πολύ χαμηλές τιμές. Cargas. Όλες οι συσκευές με γραπτή εγγύηση και δυνατότητα μεταφοράς και σύνδεσης. Cargas. Καλυπατήρας 11, Καλαμάτα. Τηλέφωνο 6936 853586. Cargas. Για να μην σας λείπει τίποτα.
11: Το κατάστημα Cargas, σύντομα κοντά σας, σε νέο, άνετο χώρο, Αθηνών 52. Στάση Παπαδάκου.
12: Προσοχή! Μην δίνετε σημασία στα φυλάδια που σας μοιράζουν. Οι πραγματικές τιμές βρίσκονται στο κατάστημα του Μπάμπη Ξυγκόρου στην Καλαμάτα. Μπάμπης Ξυγκόρος. Το μεγαλύτερο πολυκατάστημα στη Μεσσηνία με την πλουσιότερη γκάμα σε σόμπες ξύλου, σόμπες πέλετ, λέβητες ξύλου και πέλετ, τζάκια ενεργειακά, τζάκια νερού. Τώρα, Μπάμπης Ξυγκόρος και στο ίντερνετ. www.xigoros.gr. Μπάμπης Ξυγκόρος. Επί 36 χρόνια κοιτάμε τον πελάτη στα μάτια.

αγαπητοί φίλοι και φίλες, κυρίες και κύριοι. Ακούσατε Παλμό 90,5 FM Καλαμάτας και την εκπομπή Νύχτερη Περίπολο με τον Γιώργο Καλόκαρπο. Μια εκπομπή που μεταδίδεται κάθε Δευτέρα, Τετάρτη, Παρασκευή και Σάββατο από τις 10 στις 1 η ώρα μετά τα μεσάνυχτα, πάντα ώρα Ελλάδος και πάντα με παλιό λαϊκό τραγούδι, με το δικό σας παλιό λαϊκό τραγούδι που εσείς επιλέγετε. Σε αυτό το σημείο θα ήθελα να σας ευχαριστήσω όλους και όλες σας για την ακρόαση που κάνατε και στο σημερινό πρόγραμμά μου. Ένα μεγάλο ευχαριστώ. Να είστε όλοι και όλες πάντα καλά. Όπως επίσης θα ήθελα να ευχαριστήσω και τα ραδιόφωνα που αναμετάδωσαν την εκπομπή μας. Να ευχαριστήσω το Ράδιο Μάνα Ελλάδα από την Φλόριντα, από την Αμερική, και τον φίλο μου τον Χρήστο και τον Γρηγόρη τον Γιώργαρα για την αναμετάδοση του προγράμματός μας. Όπως επίσης να ευχαριστήσω και τον φίλο μου τον Χάρη τον Χαριλάου από το μουσικό κανάλι Στερεάς Ελλάδος 103,4 FM από την Λαμία, που επίσης αναμετάδωσε την εκπομπή μας. Επίσης την εκπομπή σε αναμετάδοση την ακούσατε και μέσα από την ελληνική ραδιοφωνία Καλαμάτας, που επίσης αναμετάδωσε το πρόγραμμά μας. Κυρίες και κύριοι, εύχομαι σε όλους και σε όλες ένα καλό Σαββατοκύριακο. Εμείς πρώτα ο Θεός θα ανανεώσουμε το ραντεβού μας για αύριο το βράδυ, Σαββάτο βράδυ, εδώ στις 10 στον Παλμό, με τα δικά σας παλιά λαϊκά τραγούδια που εσείς επιλέγετε. Από τον Παλμό 90,5 FM Καλαμάτας και τον Γιώργο Καλόκαρτο, φιλαράκια, κυρίες και κύριοι, γεια σας. Καλό Σαββατοκύριακο σε όλους και σε όλες. Να έχετε την υγεία σας και όλα τα υπόλοιπα γίνονται. Γεια σας. Να είστε πάντα καλά.

0: Ρυθμός 90,5. Η ώρα είναι 1:30.
1: Παλμός 90,5 στα FM.

0: Παλμός 90,5. Η ώρα είναι 2:30.
1: Παλμός 90,5 στα FM.
2: Παλμός FM 90,5. Τώρα ο Παλμός, ακόμα πιο δυνατός, σας ακολουθεί παντού. Στην εμβέλειά μας, όλη η Νότια Πελοπόννησος. Παλμός FM 90,5. Το δικό σου ραδιόφωνο, κοντά σου, παντού και κάθε στιγμή.

Κρύφτηκα σε ένα υπόστεγο και κοίταζα. Δρόμους μου περνούσαν τρέχοντας όλου του κόσμου οι ράτσες. Κι έβλεπα το κεφάλι όπου γύριζα, φρικτές, βρεμένες, βρώμικες, ειδονισμένες φάτσες.

φωνή της η βραχνή μου θύμισε στα στήθη και ταραγμένος έτρεξα κοντά της μες στη βροχή. Θα ρω πως ήμουν ήρωας σε ωραίο παραμύθι που για να σώσω πήγαινα κάποια μικρή φτωχή.